0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια.
2: Έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να τους καθαρίσουμε.
2: Τι να κάνουμε, φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα, φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άρα δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Σε συγχαίρω.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν μαλάκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη
3: διαγράμμιση.
4: Ωραία, έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση?
2: Χωρίζουρλίζε, μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Αγαπώ, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά,
3: δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι στο όσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.

0: 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
3: Μετρητά.
2: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια.
2: Έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίγλα. Πρέπει και αυτούς να
2: τους καθαρίσουν. Τι να κάνουμε, φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Σε συγχαίρω. Συμφιλήσεις καλά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μη τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν Μαράκη, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη
3: διαγράμμιση.
4: Ωραία, έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση? Τι ήτανε?
2: Χωρίζουρλή είσαι, μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Αγαπώς, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουσώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόχτησες και είπες. Τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά. Ε, ναι, κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο, Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά,
3: δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει, το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή.
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
17: Τάκι, καφέ.
18: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
17: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
18: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
19: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Άιντε, άιντε, πάρτε τα ποδαράκια σας και ελάτε στη δουλίτσα, γιατί ήρθε η Δευτερίτσα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει πάει ήδη 28 του Σεπτέμβρη, Σκατζούλη.
2: Βέβαια, περνάει ο καιρός. Λίγο θα πούμε στον Οκτώβριο την Πέμπτη.
1: Και μετά στον Νοέμβριο.
2: Ναι, έτσι πάει.
1: Καλημέρα, Νάνση.
3: Μα τι σαχλαμάρες πρωί.
1: Είμαστε σαχλαμαράκιδες. Είμαστε που ξέρεις, δεν μπορούμε.
3: Αχ, παιδιά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να πούμε. Δευτερούλα ωραία σήμερα. Περάσαμε υπέροχα το Σαββατοκύριακο.
1: Πέρασε τόσο ωραία, δηλαδή.
3: Πέρασα καταπληκτικά.
1: Τι δηλαδή το τόσο ωραία, επειδή πήγε στο Σάκι.
3: Όχι, και την Κυριακή πέρασα ωραία και έκανα τις βόλτες μου. Εντάξει, ο καιρός δεν ήταν ωραίο.
1: Ήρθε ο άλλος ο δικός που δουλεύει όλη μέρα.
3: Βέβαια, βέβαια.
1: Και σου είχε λείψει πολύ, φάνηκε στα δόντια σου.
2: Σπιτικό πάλι.
1: Τίποτα, γι' αυτό λέω.
3: Έλαμψαν.
1: Σκατσούλε, εσύ πήγε σπουδαίο Σαββατοκύριακο, κανένα ταξιδάκι.
2: Σάββατο, όχι, δεν πήγα κάπου.
1: Τι?
2: Αλλά την Κυριακή τη μοτοεκδρομή μου την έκανα.
1: Τη μοτοεκδρομή σου, ναι. Και αν έβρεχε, δηλαδή δεν σε νοιάζει, έχει τα τριάβροχα.
2: Ναι, εκεί που πήγα δεν έβρεχε όμω, ήταν καλά. Είχε βέβαια τη συννεφιά.
1: Πού πήγες, μωρέ, στο Ντουμπάι.
2: Όχι, είχε συννεφιά, αλλά ήταν καλά.
1: Ωραία, ναι, έγινε. Και εμεί πήγαμε μέχρι τον Άγιο Αντώνιο εκεί πέρα στο.
3: Α, σου αρέσει εκεί, ξαναπήγε.
1: Έχει ωραίε πίτες με περέκ, με τέτοια κτλ. Παίζουν τα παιδιά, δεν παίξαν πάρα πολύ, αλλά εντάξει.
2: Εκεί στο
1: ωραία,
2: χωριό, εννοεί στη Σουρωτή, σε εκείνο το χωριό, μετά τη Σουρωτή, τον Άγιο Αντώνη.
1: Ναι, τι έπαθες.
2: Έχω πάει, είναι πολύ ωραίο χωριό.
1: Ναι, ωραία, τι έπαθες.
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Καλά.
3: Δεν το γάλεσε να έρθει.
1: Δεν το θέλω.
2: Όλο κτήματα έχει εκεί. Με κρασιά και τέτοια.
1: Ναι. Μάλιστα. Και γεωκτήμονες πολλούς έχει. Και τσίπουρα πίνουμε και όλα. Μα πραγματικά, ρε φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω, τρελάθηκε. Μου άκουσα και τον Τόνι, τρελάθηκε. Εγώ φταίω πάλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.

0: Εκπληκτικό. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις ομορφιές. Λέει τι πάθατε πρωί-πρωί. Χαζέψατε, ρε Μπίλη, εσύ και ο Σκάλτσε. Μας έπιασε τη τρέλα η κλασική που έχουμε. Ειδικά όταν νιστάζω εγώ, λέω περισσότερες βλακίες. Τώρα, κλασική στιγμή ενηλικίωσης για όλους μας. Όταν χαλάει κάτι στο σπιτάκι μας και καταλαβαίνουμε ότι πλέον πρέπει να βρούμε εμείς τον υδραυλικό, να βρούμε εμείς κάποιον ο οποίος θα μας το φτιάξει. Και άιντε να το ξέρει κάποιος γνωστός τον υδραυλικό. Αν δεν το ξέρει, τι κάνουμε. Μπαίνουμε στο δουλευτάρα, έτσι όμορφα, και ησυχάζουμε μια για πάντα. Για οτιδήποτε πρόβλημα έχει το σπιτάκι μας το όμορφο. Σήμερα, Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, είστε καλόκαρδοι, γενναιόδοροι και ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Η ανθρωπιστική σας πλευρά είναι έντονη, ταυτόχρονα όμως γνωρίζετε και την καλοσύνη. Έχετε ισχυρή αποφασιστικότητα και στις σχέσεις είστε γενναιόδοροι και προστατευτικοί. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Χίλαρη Ντάφ.
0: Για να δούμε πώς μπορούν να μας ακούσουν παντού, φίλες Κάτς.
2: Κηδική ακούει 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη 97,8, www.zureto.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Το ότι κρυώνει τα βράδια πλέον το έχετε πάρει χαμπάρι και τα πρωινά, έτσι, για να μου δίνεστε λίγο καλύτερα. 14 με 26 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και 69-31-908-908 είναι το Viber. Θέλουμε καλημέρες, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Γενικά, πώς είστε και τι κάνετε. Μπορεί να μην σας μιλήσαμε για τα παιχνίδια στο ξεκίνημα της εκπομπής που μας έπιασε μια παράνοια εκεί με το Σκάτς, αλλά τα έχουμε όλα και σήμερα. Έως 200 ευρώ μετρητά με την εταιρεία Δημάκη στις 10 παρα 20 και τη GI Fridays έχουμε. Και φυσικά το Μπούφαλα Τζελάτο για να κερδίσετε σαν σύνδετα και σε λίγο τα κοσμήματα λαβή.
1: Σαν σήμερα το 1995, ο Κούλιο κατακτά το πρώτο του νούμερο 1 σίγγλ στο Ηνωμένο Βασίλειο με το θρυλικό Gangsta Paradise, το οποίο έτσι μας αρέσει ακόμα, το ακούμε ακόμα.
0: Έχουμε κάποιον που γιορτάζει σήμερα, Χαρίτον βλέπω.
1: Χαρίτος λέει, δεν ξέρω κάποιον Χαρίτον.
0: Και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.

0: Τα Teddy Swim Stones and Dice στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ για σένα. Καλημέρα στον Ανέστη, στον Άλεξ. Καλημέρα στον Ιορδάνη, στη γλυκιά μας την Βένια. Ένα φιλάκι και στον Νικόλα που είναι εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς. Σήμερα λέει Παγκόσμια ημέρα κλάματος της Γερμανίας, Ελλαδάρα που μας τρέλανε σπάνι. Εντάξει, παιδιά, πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι στην Ελλάδα που τα καταφέραμε χθες στην Γερμανία με το 0-1.
1: Και το κράτησαν κιόλας, μπράβο.
0: Και το κράτησαν. Γιώργος, ναι, πράξε. Πάμε να δούμε όμως λίγο από επικαιρότητα.
2: Είναι και αυτό με την επικαιρότητα, γιατί τρέλανε την Ευρώπη η εθνική μας χθες με το 0-1. Επικεφαλής είναι στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες. Πάμε όμως τώρα σε αυτά τα δυσάρεστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία.
0: Ναι.
2: Έχουν κενώσει τα διαμερίσματα, καίγονται διαμερίσματα. Θα δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθούμε. Προχώρησαν στην εκένωση 6 διαμερισμάτων μέχρι τώρα. 4,5 τα ξημερώματα ξέσπασε η φωτιά. Και είχαμε και την έκρηξη στην Πλάκα που είπαμε και την Παρασκευή, σε διαρροή φυσικού αερίου και σε έναν μοιραίο σπινθήρα από διακοπή φωτισμού, λέει, συγκλίνουν οι έρευνες των εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία, την πολύ νεκρή τραγωδία που είχαμε στην Πλάκα. Έντονες αντιδράσεις και εκνευρισμό και εικόνες ακραίου συνωστισμού προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στη συναυλία της Άννας Βύση, που πολλοί άνθρωποι μείναν απ' έξω. Εκατοντάδες άνθρωποι, λέει, που κρατούσαν στα χέρια τους
1: το
2: εισιτήριό τους. Να μας τα πει και ο φίλος μας που ήταν εκεί πέρα.
0: Δεν μπορούσαν λέει, να παρακατουρίσουν και τέτοια πράγματα λέγανε. Έχουν βγει στο TikTok 1002. Δεν ξέρω. Εγώ έχω πολλούς φίλους πάντως που πήγανε και ήταν όλα οκ. Okay.
2: Ναι, ήταν και πολλοί όμως που μείναν απ' έξω, λέει. Εκατοντάδες κόσμος που έμειναν απ' έξω. Και ύστερα από μια εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Πρωθυπουργός επιστρέφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι και την εσωτερική πολιτική σκηνή. Μπαίνει στη μάχη, λέει, για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Έχουμε υπουργικό συμβούλιο και ανακοινώσεις μέτρων θα γίνουν την Τετάρτη.
0: Πολύ ωραία. Και ένας έξυπνος τρόπος, εγώ θα πω και εσάς που ψάχνετε για να την πέσετε στην κοπέλα που δεν σας κάθεται. Αν δεν σηκώνετε τηλέφωνο, είναι να βάζετε ένα λεπτό κάθε μέρα και της λέτε μηνύματα μέσω Iris. Θα σας μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, βάζεις ένα λεπτό και της λες κάτι. Έτσι δεν είναι θεϊκός ο τρόπος, γιατί δεν θέλει να το σηκώσει. Πού είσαι, γιατί δεν μου μιλάς, τάκα ένα λεπτό.
2: Το λες και στόκερ.
0: Είναι στόκερ. Καλημέρα. Τώρα να σας πούμε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά την εισοδιά του. Είναι ενός ζευγαριού που έτσι απολαμβάνει μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, αλλά και των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονόστο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
2: Και αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
0: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε φυσικά για τις σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Τώρα, Loco Loco, καλημέρα Θεσσαλονίκη!

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμό ενεργείο.
6: Υγεία.
7: Εθερικά.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν.

0: προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Κάθε πρωί 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Οπ, και τι καλά. Εδώ είμαστε, ομορφιές μου, εκεί έξω. Ελπίζω να περνάτε τέλεια. Να ξυπνήσετε όμορφα. Έχει λίγο δροσιά. Αλλά ευτυχώς όχι τη δροσιά που περιμέναμε ότι θα έχει αυτό που βλέπαμε την, το ανέβασμα ή μάλλον το κατέβασμα τη θερμοκρασία την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Νανσούλα μου, τι μας έχεις φέρει, κορίτσι μου?
5: Λοιπόν, είναι η κλασική λέξη, η φράση που μπορεί να ακούσουν σήμερα κιόλας οι γονείς.
4: Τι καλέ.
5: Και εγώ μπορεί να το σκέφτηκα. Δεν θέλω να πάω σχολείο.
4: Ναι, δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Πώς διαχειριζόμαστε μια. Κάθε μέρα το λέγεις.
6: Κάθε μέρα το λέγεις.
4: Αλήθεια το λες τώρα. Γιατί ρε φιλάκι, σχολείο παρέες, ωραίες, γέλια, τρέλα, τι, όχι.
6: Τάξη μέσα, μάθημα, σήκω,
4: πες,
6: διάβασε.
5: Είδες όμως. Γιατί να πέσει.
4: Είδες όμως. Είδες όμως πως έγινες, έτσι. Τέλειος και κάνεις εκπομπές στο ραδιόφωνο. Αλλιώς πως θα
6: κάνεις. Χάρη στο πρώτο λύκειο Θεσσαλονίκης.
4: Να χειροκροτηθεί το πρώτο λύκειο, κύριε Σίλη.
6: Πρώτο λύκειο Θεσσαλονίκης, ευχαριστώ πολύ.
4: Ναι, έλα.
5: Λοιπόν, το πρωί υπάρχει βιασύνη, υπάρχει ένταση, καμία ουσιαστική κουβέντα με το παιδί. Όταν θα πει αυτή τη φράση, δεν θέλω να πάω σχολείο, πριν αρχίσει να λες θα πας και να τελειώνουμε τώρα.
4: Θα πας και θα σκάσεις.
5: Πρέπει να συζητήσει λίγο τι κρύβεται πίσω από το δεν θέλω να πάω σχολείο.
4: Έλατε.
5: Αφορά κούραση, αφορά μία συμπεριφορά, αφορά μία φιλία που χάλασε και δεν τα βρήκε με το φίλο του και δεν θέλει να ξαναπάει.
4: Είναι απλά τεμπελάκος.
5: Το μάθημα το δυσκολεύει. Ή κάποιο συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να μην το έχει διαβάσει εκείνη τη μέρα και να ξέρει ότι, ξέρω εγώ, θα εξεταστεί. Να φοβάται να μην εξεταστεί.
4: Άρα τι κάνουμε, Νάνση? Ωραία τα λες εσύ, αλλά η γυναίκα βιάζεται. Πρέπει να πάει το παιδί σχολείο. Το άντρα πρέπει να πάρει το αμάξι να το πάει. Τι θα κάνει?
5: Το πρώτο πράγμα είναι να μην προσπαθεί να του αλλάξει τη γνώμη. Το να του πει, μα το σχολείο είναι ωραίο, δεν βοηθάει. Θα του πει τι ακριβώ μπορούμε να κάνουμε, τι σε δυσκολεύει σήμερα, πε μου, για να δω πώ μπορώ να σε βοηθήσω, κατάλαβε. Αν σου πει δεν διάβασα. Θα του πεις, ρε παιδί μου, δεν πειράζει άμα δεν γράψεις καλά στο τεστ, το γνωρίζω. Άμα σου πει δεν τα βρίσκω με το φίλο μου, θα διαχειριστείς τέλος πάντων το πρόβλημά του.
4: Ενώ έχεις 10 λεπτά για να φύγεις. Δύσκολη πίστα αυτή.
5: Δύσκολο
4: μου,
5: είναι,
4: σήμερα.
5: Αλλά και τα παιδιά είναι παιδιά. Δεν μπορεί, επειδή εσύ είσαι μέσα στην τρέλα και ξυπνάς το παραπέντε, να το βαρνάς μαζί σου το παιδί και άντε μπες μέσα και πάμε σχολείο και έφυγε. Έχει συναισθήματα, θέλει να φύγει.
4: Για να φύγουμε από το σπίτι, μας κλωτσούσανε. Με κλωτσίδι βγαίναμε έξω. Πάνε και άμα τυχόν μάθω ότι άργησες, μην γυρίσεις και στο σπίτι το μεσημέρι. Μην γυρίσεις στο σπίτι το μεσημέρι.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Με τον κύριο Τραφικούλη.
6: Λοιπόν, πάμε περιφερειακός. Υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα από Επταπύργιο μέχρι Άνω Τούμπα.
4: Ναι.
6: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο.
4: Ωραίος.
6: Βασιλής Σόγαρ, Βασιλέος Γεωργίου, ακόμη δεν έχουμε θεματάκια. Η Τσιμισκή όμως έχει τα προβλήματά της από Αγία Σοφίας μέχρι και Βενιζέλου. Μπορώ να πω εκεί λίγο υπομονή. Η Εγνατία γεμίζει μετά την Καμάρα, ενώ η Αγίου Δημητρίου είναι καλύτερα.
4: Σχετικά καλά ή δύσκολα τα βλέπεις τα ξεκινήματά μας?
6: Λοιπόν, κίνηση, επικεντρωνόμαστε Τσιμισκή και Τριανδρία.
4: Οκ. Okay. Σε λίγο παίζουμε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Magnetic Bossa, εδώ στον Ζου, λίγο πιο πριν το Show Me Love. Καλημέρα στην Έλενα, η οποία μας ακούει και χαίρεται πάρα πολύ κάθε πρωί που πηγαίνει με τα παιδάκια του στο σχολείο, τα οποία όμως θέλουν να πάνε σχολείο, λίγο, ναι. Καλημέρα στην Σοφία μας, η οποία είναι εδώ στο πρωινό μας, αλλά και στον Κωστάρα μας, με την καφετάρα του και τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς, στα γλυκά μας τα παιδάκια που μας ακούνε, φυσικά στα πιο μεγάλα παιδάκια, τα οποία όντως σέρνονται για να πάνε προς το σχολείο, αλλά είναι νωρίς ακόμη γιατί αυτοί ξυπνάνε 8 και 7 λεπτά και 8 και 10 είναι στο σχολείο. Με ένα μαγικό τρόπο.
1: Καταπληκτική.
0: Και κάνουν σκύψη οτιδήποτε άλλο εμείς λέμε στην εκπομπή και μπράβο τους και τους συγχαίρουμε πραγματικά. Τώρα σκάτς.
2: Ναι, πάμε να παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Τηλεφωνήστε 231-0232-908 και κερδίστε δώρο επιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, σας φέρουμε κάτι, νομίζω, σχετικά εύκολο.
3: Είναι για ένα αντικείμενο που φέρνω για μία φίλη.
4: Ποιο είναι το αντικείμενο που σου έχει κάνει εντύπωση εσένα?
0: 2-3-10-2-32-9-08. Είναι θαυμάσια τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή και ευτυχώς τα έχουμε στην πόλη μας σε 8 σημεία. Υπάρχει και κεντρικό κατάστημα, κέντρο, καρά κέντρο δηλαδή.
1: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο της πόλης. Βλέπετε την υπέροχη συλλογή τους και διαλέγετε ό,τι θέλετε από εκεί.
0: Κερδίστε λοιπόν εσείς ένα κόσμο 20 ευρώ δώρο επιταγή για να το κάνετε δικό σας λέγοντας ποια είναι αυτή η εκπομπή.
3: Είναι για ένα αντικείμενο που φέρνω για μία φίλη.
4: Ποιο είναι το αντικείμενο που σου έχει κάνει εντύπωση εσένα?
0: Στη γραμμή ποιος είναι, καλημέρα.
5: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Τι κάνεις κοκλάκι μου όμορφο, πες μου τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
0: Όνομα?
5: Είμαι η Βασιλική.
0: Βασιλικούλα μου γλυκιά, πες μου, έχεις καταλάβει εδώ τι γίνεται με αυτό το ένθετο που βάλαμε? Ποιο είναι το... η εκπομπή να πούμε, η εκπομπή?
5: Ναι, νομίζω έχω καταλάβει. Είναι το
0: Castle Track. Ναι, στη Βασιλική. Ναι. Πού πηγαίνεις αυτή την ώρα, δουλειά, πανεπιστήμιο, σχολείο, τι κάνεις? Για πες μου λίγο.
5: Δουλειά.
0: Το ναι. Ζοριζόμαστε κι εμείς. Μακάρι κι εμείς να μπορούσαμε να πούμε σε κάποιον: δεν θέλω να πάω στη
1: δουλειά.
0: Αλλά αυτό δεν γίνεται. Θα μείνεις εδώ να μιλήσεις με την Ανσούλα μας. Με την Ανσούλα μας για να πάρεις το δώρο σου. Καλημέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, παιδιά.
0: Φιλάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στην Νικολέτα, παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Και να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις πεθερές που τους έχει πιάσει λύσα κακιά.
2: Και στις λυσάρες!
0: Από ό,τι έχουμε πάθει. Τι τραβάει αυτή η γυναίκα.
7: Λυσάρες!

0: Ελλάδα. Με Νικολέτα να είναι δίπλα μας και σήμερα. Η άλλη Νικολέτα τώρα είναι αυτή. Από τον εύωσμο της Θεσσαλονίκης, την αγάπη και τα φιλιά μας. Καλημέρα στον Αλέξη και τον Μάριο, το παοξάκι που συχνάζει σε ηχθειοπολία. Αφού είσαι ρε Μάριε, αλάνι μου, σε είδα και σε χάρηκα, παοξάκι μου δυνατό. Καλημέρα και στον Άλεξ, το φίλο μου. Καλημέρα στην φίλη μας την Αναστασία που μας ακούει δυνατά. Στο Ιωαννάκι μας, καλή εβδομάδα, βρε παρεώνει τρελό. Και στον Νίκ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα γιορτάζει τα 20 χρόνια σχέση. Παύλα γάμου με το κορίτσι του.
1: Μπράβο.
0: Το αγαπάει πάρα πολύ, μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Δεν θα τις κάνουμε, λέει, φάρσα. Να σας πω εγώ για εσάς που χάρασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, ότι έχουμε μια υπέροχη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, αναλάσιμο και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση. Και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Πάμε λίγο ζωδιάκια.
1: Πάμε.
0: Έχεις.
1: Έχω το ξώτης. Η Δευτέρα έχει κίνηση και ενδιαφέρον. Εγώκερος, μία διαφωνία μπορεί να αφορά ένα μελλοντικό σχέδιο.
0: Μπράβο.
1: Υδροχός, μία αναπάντηχη γνωριμία μπορεί να σε βγάλει από το συνηθισμένο σου. Ιχθύς, μην αφήσει τον εκνευρισμό να σε αποσυντονίσει. Κριός, μία συζήτηση γύρω από χρήματα μπορεί να γίνει πιο έντονη. Ταύρος, ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά σου ενδέχεται να σου κάνει μια κίνηση. Δίδυμος, μια πρόσμενη πρόκληση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Καρκίνος, οργάνωση τις προτεραιότητές σου. Λέων, μπορείς να βρεθείς στο επίκεντρο μιας παρέας και να το απολαύσεις. Παρθένος, μια δεύτερη πηγή εισοδήματος που αρχικά δεν είχε σκεφτεί, αξίζει τώρα τουλάχιστον να εξεταστεί. Ζυγός, άκουσε περισσότερο το ένστικτό σου. Και Σκορπιός, συγκέντρωσε τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα του show. Τα παιχνίδια μας είναι πάρα πολλά, τα τραγούδια μας ακόμη περισσότερα και η διάθεση πάντα πολύ ανεβασμένη. Πάρα πολύ ανεβασμένη, παιδιά. Δεν ξέρω, έχουμε και καφεδάκι σήμερα, θα κεράσω το σκάτς. Πήραμε καινούργια καφετιέρα εδώ.
1: Να το βάλουμε
0: στο πρωινό.
1: Την κάψουλα μας.
0: Αγόρι μου,
3: πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
7: Μεγάλη προσφορά!
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά!
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένο ορισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
13: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
15: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
20: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Zoo News. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου Προέδρου. Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δύο σπουδές αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία και σε μια απρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ δαγκώνοντας φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες σε πάρτι στο Las Vegas.
21: Καιρός.
2: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
2: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη έως Τριανδρία, στα φανάρια της Χανθ και στην Εγνατία μέχρι την Καμάρα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κουκλάκια μου όμορφα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε πολύ πολύ δυνατά. Τα κοκόρια έχουν πιάσει δουλειά πολύ πιο πριν, βέβαια, για να μας ξυπνήσουν. Και η μπουγατσάρα που πήραμε σήμερα σε συνδυασμό με το αγνό κόκο μίλκ είναι η απόλυτη απόλαυση για το πρωινό μας εδώ. Έτσι με το σκατζούλι τα έχουμε τσακίσει όλα. Όχι και τι καλά, αγνό κόκο μίλκ. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε και δειγματοδιανομή. Να πούμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο στα πανεπιστήμια, έτσι.
3: Τι ωραία που θα περάσετε εκεί πέρα. Θα πάτε να κάνετε το μάθημά σας. Τσουπ, θα σας έρθει και το κόκο μίλκ.
2: Να στείλουμε πολλά φιλιά και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει. Στους φοιτητές που πηγαίνουν και αυτοί στα πανεπιστήμια. Για εσάς που είστε στη δουλειά, για εσάς που θέλετε να κάνετε διάλειμμα, αγνό κόκο μίλκ, η απόλαυσή μας. Τώρα να δούμε τι έχουμε αυτή την ώρα, Νασούλα.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα.
2: Για πες καλέ.
3: Για τη φωνή που ακούς στο μυαλό σου.
2: Α.
3: Ποια φωνή μπορεί να είναι?
2: Στο μετρό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι πόρτες ανοίγουν από αριστερά.
3: Έχουμε τα κουζεμπογιά φυσικά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν ροπιταγή αξίες 50 ευρώ στα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σκατζούλη μου, πες μου το Viber.
4: 6931-908-908.
2: Ξέρετε τι όνειρο είδα?
3: Τι?
2: Είναι τρελό, θα σας το πω τώρα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ γρήγορο.
4: Ναι.
2: Ότι εγώ δεν καταλάβαινα τι είχε γίνει. Νόμιζα ότι είχα κάνει εκπομπή, αλλά κοιμόμουν και εσείς με λυπηθήκατε να με ξυπνήσετε. Συνεχίζετε την εκπομπή και μου λέει ο Σκάτζ, τελευταία ώρα συνεχίζω, τελευταία ώρα ξυπνάω και κάνω κανονικά εκπομπή. Και τι ωραία, κοιτάξτε, τι ωραία που περάσαμε σήμερα. Τι ωραία λες εσύ, με δουλεύεις εσύ, Βασίλη. Δεν έκανες εκπομπή σήμερα. Πες μου, τι κάναμε? Και λέω, Σκάτζ, Βασίλη, τρεις ώρες κοιμόσουν στην κονσόλα και η Νάση προσπαθούσε να κάνει εκπομπή από πλάγια. Και δεν, τι έκαναμε στις 7 και 20? Ποιο τραγούδι είπαμε? Ποιο ένθετο έβαλε για τα κοσμήματα λαβή?
3: Αλήθεια.
2: Παιδιά, τι ήταν αυτό?
3: Είναι όνειρο.
2: Την Παρασκευή το βράδυ.
3: Τρελά.
2: Παράνοια. Και σκεφτόμουν, δηλαδή, πώς κάνω εκπομπή? Τελικά, μήπως δεν κάνω εκπομπή?

0: Laporte και Καμίλα Καμπέγιο με το Move λίγο πιο πριν. Ζεϊνά, Σαναντό, φιλιά στον Γιώργο. Φιλιά στην Αμαλία που ακούει Zoo Radio, την αγάπη μας και στον Χρήστο. Παιδιά, καλημέρα στην Πινελόπη, στον Όρη. Καλημέρα, κάπως μπήκε λέει παράξενα η εβδομάδα ή όχι κάτι άλλο. Ναι, ναι, κάπως παράξενα. Πώς, παιδιά, πολύ ωραία μπήκε η εβδομάδα. Γιατί έχει ωραίο σχετικά καιρό, ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη. Ψιλοφαίνεται ο ήλιος, δεν βλέπω να είναι σωστά.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει συννεφιά.
0: Δεν έχει. Να και η ζωήτσα μας που είναι εδώ, ξεκίνησε και το κρυουλάκι. Ξεκίνησε το άτιμο, ξεκίνησε. Και ο Γιωργάρας μας που μας ακούει πολύ, πολύ δυνατά και σήμερα. Πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει το κορίτσι
1: λοιπόν,
0: μας εδώ.
1: Τώρα, ακούστε, σας έχει τύχει να διαβάζετε ένα μήνυμα από κάποιον πολύ δικό σας άνθρωπο, από την Ειρήνη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: Να ακούσω το δικό σου.
0: Από μένα.
2: Ναι.
1: Και να ακούς τη φωνή του μέσα στο κεφάλι σου. Δηλαδή, ενώ διαβάζεις το μήνυμα.
0: Voices in my head, άνοιμα.
1: Λέγεται ακουστική νοητική εικόνα. Και λέει, με άλλα λόγια, όταν είσαι με κάποιον πολύ κοντά και το γνωρίζεις πολύ καλά, είναι εύκολο να έχεις ακόμα και τη φωνή του σαν αναπαράσταση μέσα σου, όταν διαβάζεις το μήνυμά του ή όταν διαβάζεις κάτι γι' αυτό.
2: Συνήθως μου τυχαίνει σε μήνυμα το οποίο, ας πούμε, έχει να με κράξει, να με, ξέρεις, να, σαν να το διαβάζεις να σε φωνάζει, ρε παιδί μου. Σαν αυτός που τα γράφει, το φώνασε όταν τα γράφει.
1: Ο εγκέφαλος μπορεί, όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, να δημιουργεί αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν ακουστική νοητική εικόνα, σύμφωνα με πειράματα που έγιναν, λέει. Όταν διαβάζουμε σιωπηλά, ακούμε μια εικόνα μέσα μας.
0: Εσύ ακούς καμιά εικόνα μέσα σου όταν διαβάζεις σιωπηλά?
1: Ακούω, αλλά νόμιζα ότι είναι η δική μου. Έτσι νόμιζα.
0: Τι είναι η δική σου, ότι είναι δική σου φωνή?
1: Ναι, ότι είναι δική μου φωνή.
0: Όποιος και να σου θέλει μήνυμα, ακούς τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Σονάρα.
0: Μεγάλη, μεγάλη. Εγώ πάντως
1: δεν ακούω.
0: Μόνο από πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είτε είναι πολύ ξινοί, είτε μιλάνε πολύ παράξενα με στόμφο κτλ. Όχι όμως σε κανονικά μηνύματα, όχι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, την Ειρήνη δεν την ακούσω τώρα.
0: Όχι, τώρα, να, τώρα ας πούμε, άνοιξα και είδα κανένα κουσταριά μηνύματα της Ειρήνης και δεν μου ήρθε κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να είμαι και εγώ λάθος.
1: Όχι, παιδιά... εντάξει, μπορεί να είσαι στους 8 στους 10 που δεν ακούνε.
0: Στους 8 ή στους 10, σωστό. Καλημέρα, παιδιά, εσείς ακούτε καμιά φωνούλα να σας στείλουν μηνύματα? Αυτό θέλουμε να μάθουμε εδώ. Η Νάτση έφερε έρευνα πάλι από ποιο πανεπιστήμιο.
1: Α, κοίταξε, αυτό δεν είναι πανεπιστήμιο.
0: Κατάλαβα, μόλι την έγραψε.
1: Όχι, δεν την έγραψα μόλι μου.
2: Μεταπτυχιακό.
1: Είναι μελέτε που γίνονται.
0: Κουκλάκια μου, επικίνδυνα την αγάπη και τα φιλιά μας και σήμερα. Στείλτε μας μηνυματάκια έτσι εδώ στο Viber του ραδιοφώνου. Πώς ξεκινήσατε σήμερα την εβδομάδα σας? Είστε ok? Θέλατε κάνα 2-3 μέρες ακόμη ξαπλαντάν ή και όχι? Τώρα ο Calvin Harris. How deep is your love? Καλημέρα, καλημέρα.

0: Να ρίξει που θα πατρευόσουν αυτά τα. Θα κάνει δεσμό με κάποιον που ήταν ολόιδιο με σένα, άνδρα. Δηλαδή να έχει ακριβώς τα ίδια χούλια. Θα τον άντεχε.
1: Νομίζω όχι. Αηδία.
0: Εσεί κάτι θα έφτιαχνε με ένα κορίτσι. Θα πατρευόσουν ένα κορίτσι το οποίο ήταν ολόιδια στη συμπεριφορά σαν και σένα.
2: Όχι, πάλι δεν μπορώ κι εγώ.
0: Δεν μπορεί.
2: Θέλω κάτι διαφορετικό.
0: Θέλει κάτι διαφορετικό, φιλαράκι μου. Λοιπόν, παιδιά,
2: είναι κάτι. Τα αντίθετα έκοτε.
0: Ναι, ρε φίλε, το διάβασα χθε μια ερώτηση που μου έκανε φοβερή αίσθηση. Σε ένα πανεπιστήμιο ρωτήσανε τους φοιτητές αν θα κάνανε δεσμό με τον εαυτό τους και το 95% είπε όχι. Εσείς εκεί έξω, κουκλάκια μου, θα τα φτιάχνατε με τον εαυτό σας? Έτσι.
1: Θα το βάλουμε και στο Instagram.
0: Σου άρεσε?
1: Ναι. Μου άρεσε βέβαια πάρα πολύ.
0: Πείτε μας, θα τον αντέχατε τον εαυτό σας για να είναι ο δεσμός σας? Δεν ξέρω, πραγματικά απορώ ειλικρινά.
1: Εγώ απορώ που δεν έχεις πάει ακόμα να ανανεωθείς. Γιατί πραγματικά πήραμε τις τσάντες μας, πήραμε τα πρώτα μας από τα Mosaic Stores, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλα. Στυλό, μολύβια, κασετίνες, ατζέντες, είδη γραφής, αυτά τα πολύ ωραία είδη οργάνωση.
0: Νόμιζα θα πεις κατσαβίδια και λέω στα παιδιά θα τους δώσει κατσαβίδια να πάνε.
1: Όχι, όχι, όχι, έχει
0: στα Mosaic Stores, παιδιά, θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για το σχολείο σε τεράστια ποικιλία με απίθανα σχέδια και χρώματα για κάθε ηλικία. Και μάλιστα τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο για να κάνεις αγορές σου στα Mosaic Stores.
1: Βέβαια, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνεις δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Η κάρτα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά.
0: Δύο σημεία βρίσκουμε, το ένα στον Εύωσμο, στα δυτικά, στην 28 Οκτωβρίου 16, Φιλιάκη, στα παιδιά που μας ακούνε, και στο κέντρο της πόλης Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, στο κέντρο Mosaic Stores. Πάμε για όλα εκεί. Και ο Σκάτς πάει για κουτσομπολιό, δυνατό.
2: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, η συγκινητική στιγμή που μοίρασε τριαντάφυλλα στους συναδέλφους του την τελευταία του παράσταση της περιοδίας του.
0: Ναι.
2: Υπηρέτης δύο αφεντάδων ήταν το έργο, κάτσε αρκετός καιρός. Και όφιλε, λέει, στους συνεργαλούς μου φίλους και συνεργάτες να τους δώσει το τέλος από ένα τριαντάφυλλο.
0: Έχει γίνει πολύ viral ο τύπος, έτσι, ο Χαραλαμπόπουλος, μετά την ερμηνεία του πρόσφατα. Ποια είναι η ταινία που παίζει τώρα?
1: Το Ρυφηφί.
0: Το Ρυφηφί, παιδιά, γίνεται χαμός για την ερμηνεία του. Όχι, δεν είδα
1: ακόμη. Πρέπει να το δεις.
0: Πρέπει να το δω.
1: Γιατί είναι λίγα επεισόδια, καταλαβες.
0: Μπορώ να το δω όμως και on demand, δεν μπορώ.
2: Υπάρχει και το συγκεκριμένο βιντεάκι στο TikTok, το ανέβασε ο ίδιος ο ηθοποιός. Είναι κάτι πολύ ωραίο και συγκινητικό. Πάμε τώρα και στη Βάνα Μπάρμπα.
0: Ναι.
2: Η οποία Βάνα Μπάρμπα απεχθάνεται πλέον τη Μύκονο. Μίλησε για τη Μύκονο, την έχει συγχαθεί. Λέει: δεν θα ξαναπατήσω το πόδι
0: μου. Καλά, δεν πειράζει, δεν θα στενοχωρηθεί η Μύκονος.
2: Λέει: οι Μυκονιάτες είναι υπέροχοι άνθρωποι. Αλλά
0: τι.
2: Η Μύκονος πλέον είναι, λέει, μια βίζιτα πολυτελείας.
1: Πλέον, ενώ πλέον. Όταν πήγαινε δεν ήταν.
2: Δεν ήταν το 80 και το 90
0: δεν
2: που πήγαινε.
0: Ήταν, όχι, δεν ήταν τότε.
2: Είναι, λέει, ένα έκτρωμα, έχασε το χρώμα.
0: 10 χρόνια έχει γίνει αυτό.
1: Μια χαρά, άσπρη μπλε είναι, την είδα εγώ τώρα. Το χρώμα της.
2: Είναι Ντουμπαϊστάν και έχουν διώξει τους Έλληνες και έχουν γεμίσει Άραβες.
0: Έχει βαριά
1: κατηγόρια για
0: όχι, έχει δίκιο. Τα τελευταία 10 χρόνια η Μύκονος έχει χαλάσει, έχει αλλάξει έτσι, την ταυτότητά της. Αλλά πιστεύω ότι αυτά κύκλους κάνουν. Θα ξαναγυρίσει γιατί είναι νησάρα. Δεν το συζητάμε. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Η Βάνα, η Μπάρμπα, και αυτή τι να πει. Αυτή, εντάξει, okay.
2: Έχει ζήσει όμορφες στιγμές.
0: Έχει ζήσει άλλες στιγμές εκεί πέρα. Και στη Σαντορίνη με τον άλλο. Πώς το λέγανε το τραγουδιστήριο, το Κυριαζή, στο Ημεροβίλη.
1: Στο Ημεροβίλη.
2: Και ο Λάκης Καβαλάς και κάνει κάποια παρόμοια δήλωση.
0: Συμφωνώ.
2: Και αυτός και
0: μα είναι έτσι.
2: Απέχει και αυτός από τη Μύκονο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν πήγαιναν αυτοί ήταν άλλο το καθεστώς.
0: Παιδιά, όταν πηγαίναμε παλιά. Η Μύκονος ήταν υπέροχη. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή, όντως είναι. Δηλαδή πρέπει να σε βίζιτα για να μπορείς να. Δηλαδή, εγώ να γίνω βίζιτας. Εγώ να γίνω, να πάω. Δηλαδή, δεν μπορείς να πληρώσεις να καθίσεις. Σου λέει 550 ευρώ για να κάτσεις. Κατάλαβες τι εννοεί? Ότι για να δουλέψεις και να πας σωστά, να περάσεις ωραία. Είναι άλλα τα κόλπα.
1: Ισχύει.
0: Μετά, από τότε που ήρθαν τα πετροδόλαρα, ναι. Σε από κάτω.
1: Πετροδόλαρα.
0: Πετροδόλαρα. Καλημέρα σε Ολυμπία, Χριστίνα Μένη. Καλημέρα, η Πινελόπη. Εννοείται ότι θα τον άντεχα τον εαυτό μου.
1: Έτσι, Πινελόπη.
0: Ξεκάθαρα. Η Χριστίνα, εγώ ψάχνω έναν άνθρωπο ίδιο με τον εαυτό μου.
2: Άντε τα κορίτσια.
0: Έτσι. Η Μένη, εγώ θέλω κάτι άλλο, λέει. Θα τον άντεχα, αλλά ίδιο με μένα δεν έχει νόημα. Θα τον άντεχε όμως. Έτσι. Πού να δω, πού να το βρω. Η Ολυμπία μας είναι εδώ. Δεν θα τα έφτιαχνα με κάποιον που είναι ίδιος μαζί με εμένα, γιατί πολύ απλά δεν θα υπήρχε καμία έκπληξη. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, παντρεύτηκε το αγόρι, τον χάσαν τα κορίτσια που τον θέλανε. Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, The First Time We Met, στο Zoo Radio, στο πρωινό σου.

0: Άιτρε παιδί μου, εδώ με την Νίκη τη Μινά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ιορδάνη, ο οποίος εννοείται ότι θα τα έφτιαχνε με κάποιον σαν τον εαυτό του. Υπομονητικό παιδί, δουλευταράς, αγαπησιάρικος, ωραίος. Καλημέρα στον Μάνο μας, ο οποίος λέει: πάρε καλά που ακούμε στο radio, να μας φτιάξετε το πρωινό, γιατί στη δουλειά μας συγχύζουνε μόνο. Πού είναι ρε Μάνο αυτοί οι άνθρωποι, να τους μαλώσουμε λίγο. Η Ζωούλα λέει: αναρωτηθείτε πόσοι και πόσοι είναι ελεύθεροι και απάντησαν στην ερώτηση. Σωστό και αυτό. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Ευαγγελία. Με δύο σαν εμένα θα τα έφτιαχνα ταυτόχρονα κιόλας. Όπα, να και τα γούστα με τον εαυτό της.
1: Έτσι.
0: Τριπλέτα. Πάμε να φύγουμε. Με μας άραξε τώρα πρωί-πρωί. Με γλυκιά μου, όμορφη Ευαγγελία. Καλημέρα στην Ξένια που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Στην Χριστίνα μας. Εγώ ψάχνω έναν άνθρωπο ίδιο με τον εαυτό μου. Είδες τελικά. Οι φοιτητές 95% είπαν όχι και εδώ τα περισσότερα είναι ναι. Κουκλάκια μου. Καλημέρα και στον Χρήστο, εσείς βάζετε τη μουσική και εμείς τον καφέ και όχι μόνο και κάπως έτσι την παλεύουμε.
1: Ξέρεις τι γίνεται, οι φοιτητές έχουν ακόμα την άγνοια και τον ενθουσιασμό, κατάλαβες.
0: Του ναι. Διαφορετικού.
1: Ναι, ενώ εδώ οι άνθρωποι που είναι λίγο πιο όριμοι καταλαβαίνουν, έχουν φάει και διάφορα έτσι.
0: Εσύ πάντως δεν θα τα έφερε με τον εαυτό σου, δεν θα αντέχεις ούτε ίδια, έτσι
1: πες. Ακριβώς ίδιο, δεν είναι, εγώ θα βαριόμουν.
0: Ακριβώς ίδιο. Λοιπόν, πάμε στο Σκατσούλι, τι έχουμε σκάτς κίνηση.
2: Βέβαια.
0: Για να δούμε τι γίνεται έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός έχει κίνηση από Σικές μέχρι Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Η John Kennedy στο Πουρνάρι έχει αρκετή κίνηση, αλλά έχει και ένα ατύχημα εκεί, λίγο προσοχή στη διασταύρωση.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλή, επίσης κίνηση και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Τώρα για την Τζιμισκή ξεκινάει η κίνηση από Χάνθ μέχρι Αγία Σοφίας. Η Καμάρα έχει κίνηση από Πανεπιστήμια μέχρι. Η Εγνατία έχει κίνηση από Πανεπιστήμια μέχρι την Καμάρα.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχουμε και ένα ακόμη ατύχημα στην Αναγεννήσεω.
0: Πολλά ατυχήματα το μήνα Σεπτέμβριο. Ελπίζουμε τον Οκτώβριο να έχουμε λιγότερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που, αν θέλετε να συγκρίνετε, να δείτε τιμές, να δείτε δουλειές, στον Δουλευταρά τα έχετε όλα μπροστά σας. Πλήρες προφίλ των επαγγελματιών, αξιολογήσεις, φωτογραφίες έργων, επιλογή χωρίς ρίσκο χάρη στον Δουλευταρά. Σε λίγο, όταν επιστρέψουμε, έχουμε το movie.

0: κούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σε συζητάν.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: Moving to the Sun. Hugh Gale στον Zoo 90,8. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην Σταυρούλα.
1: Καλημέρα, team. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι όταν ήμουν φοιτήτρια, ναι, άνετα θα μπορούσα να τα έχω με τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Πλέον που είμαι παντρεμένη και έχω οικογένεια, όχι σε καμία περίπτωση. Κάποιος θα βρισκόταν φυλακή.
0: Και σίγουρα όχι ο εαυτός σου, αλλά εσύ θα τον είχες φάξει. Παιδιά, τα ίδια σκεφτόμαστε οι περισσότεροι, αλλά βλέπω εδώ όμως πολλούς ανθρώπους ευχαριστημένους με τον εαυτό τους και αυτό είναι τέλειο, είναι υπέροχο. Ή μπορεί και όχι. Καλημέρα. Καλημέρα, είναι η ώρα για να κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο εδώ. Τι δώρο έχουμε σήμερα, Νασούλα?
2: Φυσικά έχουμε γεύμα στα TGI Fridays. 50 ευρώ η δώρο επιταγή. Να πάμε εκεί να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις, τα μοναδικά κοκτέιλ που βρίσκουμε μόνο στα TGI Fridays. Και σήμερα που είναι Δευτέρα το θέλουμε. Θέλουμε να νιώσουμε Παρασκευή.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για
1: Χαμπίμπι, γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα.
0: Δύο από εσάς θα τηλεφωνήσουν τώρα 2-3-10-2-32-9-08 2-3-10-2-32-9-08. Θα ερμηνεύσουν τον Βαλάντη στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε τώρα στον αέρα. Πρώτα όμως θα κονταροχτυπηθούν ο Χαμπίμπης με τη γυάλα. Φίλες Κατζόκι, ρε πάμε!
3: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Γυάλα.
4: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό πρέπει να ερμηνεύσετε σήμερα.
5: Στο ασανσέρ
0: του Βαλάντη είναι το τραγούδι, είναι κομματά. Εντάξει, στο ασανσέρ. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα, βγείτε στον αέρα. Διεκδικήστε 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays. Έτσι, νικήστε το Χαμπίμπι. Νικήστε και την γυάλα, αλλά και τον αντίπαλο. Υπάρχει και το Viber 6931-908-908. Μετά θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Πάμε στον πρώτο και πιο γρήγορο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένη μου. Το όνομά σου?
6: Κωνσταντίνα.
0: Η Κωνσταντίνα είναι εδώ μαζί μας. Έχεις ξανατραγουδήσει ποτέ?
6: Πέρσι, πρόπερσι έχω.
0: Α, μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Κάτσε να σε κρατήσω λίγο εδώ, να πάρω και την επόμενη γραμμή. Καλημέρα και σε σένα, περιμένεις. Και πάμε πρώτα με την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μου, 3, 2, 1, πάμε!
6: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρέλα. Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά.
0: Ναι, στο κορίτσι μας. Σε κλείνουμε. Ακούμε και την επόμενη γραμμή. Και ακούς αν θα κερδίσει ή όχι. Παρακαλώ στη δεύτερη γραμμή. Ποιος είναι εδώ?
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου. Το όνομά σου?
7: Χριστίνα, Χριστίνα.
0: Χριστινάκι μου, εσύ έχεις ξανατραγουδήσει ποτέ?
7: Όχι.
0: Καλή αρχή λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, το Χριστινάκι μας. 3, 2, 1, πάμε.
7: Το αν σα που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά.
0: Ναι, ναι, και στο Χριστινάκι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τραγούδησες. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Σε κλείνουμε και ακούς. Κλείνουμε και το Χριστινάκι και βεβαίως το ξεκίνημα σήμερα είναι από την Άνση.
4: Εμένα λίγο πιο πολύ μου άρεσε η Κωνσταντίνα. Η
0: πρώτη. Το πρώτο ναι. Τηλεφώνημα. Με εσένα?
3: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Χριστίνα γιατί τραγουδούσε και χαμογελούσε ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα. Εγώ θα πάω με την πρώτη γραμμή σήμερα με την Κωνσταντίνα. Μου άρεσε λίγο παραπάνω και οι δυο ήταν υπέροχες, αλλά ένας πρέπει να κερδίζει πάντα. Σήμερα ήταν η Κωνσταντίνα που θα τηλεφωνήσει για να πάρει το δώρο της. Περισσότερο τραγούδι, έτσι, αύριο την ίδια ώρα 50 ευρώ δώρο επιταγή για να καλοφάτε και να περάσετε τέλεια στα TGI Friday.
8: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και επειδή σας ξέρω και σας αγαπάω τόσα πολλά χρόνια, 40 χρόνια επιτυχίες μαζί.

0: Ειδησάκι σας έχουμε τώρα για τους YouTube. Το ελληνικό fan club των YouTube συναντήθηκε με την μπάντα, λέει, στο Δουβλίνο. Ο Δημήτρης μας το γράφει αυτό εδώ. Και αποκάλυψε ότι έρχονται στην Ελλάδα το 2027 για δύο συναυλίες. Άντε να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου Τζιμάρα. Δεν ξέρω τώρα πόσο μεγάλος ηλικιακά είσαι, πόσο μικρός, αν είχες δει τη συναυλία των YouTube στο λιμάνι.
1: Το 1997.
0: Την είχες δει?
1: Την είχα δει.
0: Κολόγερε.
1: Και ήμασταν.
0: Και εγώ την είχα δει.
1: Ήταν κάτι φανταστικό για μένα. Ήταν σαν ήμασταν τότε.
0: Τι?
1: Παιδάκια ήμασταν.
0: Παιδάκια ήμασταν, φιλαράκι.
1: Ήταν τέλειο.
0: Όταν ήσουν παιδάκι, τι γλυκό παιδάκι που θα ήσουν, φίλε. Τι καλπαζιά πρέπει να έχεις φάει.
1: Πολύ ξύλο.
0: Πολύ ωραία ήταν.
1: Α, το ευχαριστώ μου κι εγώ.
0: Κι εγώ. Άμα θα σε έδωνα. Έτσι με τη φατσούλα που έχεις, ξέρει πώ το ευχαριστώ που να έχει φαλιαρίτσε. Ευγενικέ όμω, όχι δυνατέ. Τώρα για εσένα που είσαι επαγγελματία υδραυλικό, μηχανολόγο, μηχανικό ή κατασκευαστή με την εταιρεία Δημάκη, η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Προσοχή, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγετε πάντα εσείς οι επαγγελματίες τη σωστή λύση για τα project σας. Η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού και θα είναι κοντά μας στις 10 παρά 20, δηλαδή ούτε σε μία ώρα, για να δώσει έως 200 ευρώ μετρητά με το Beat the Bomb. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλημέρα στην Ελεάνα, η οποία είναι εδώ. Δεν προλαβαίνω να σας στέλνω, όλο στο τρέξιμο είμαι. Εννοείται, αν αντέχουμε τον εαυτό μας, εγώ μετά από τόσους που τα έχω φτιάξει, λέει, με τον εαυτό μου θα περνούσα καλύτερα. Δεν λέμε να τον αντέχετε, λέμε αν θα τα φτιάχνετε με κάποιον που είναι ολόιδιος με εσάς. Ολόιδιος με εσάς, και το έχουμε και σε poll στο Instagram Scouts.
1: Πάμε ανέκδοτο. Πώς λέγεται μία μαϊμού που καπνίζει μόνο ακριβά πουρα?
0: Έλα ρε φίλε, τι πες τώρα να πούμε. Μαϊμού που καπνίζει ακριβά πουρα. Από πού τα βγάζουν τα ακριβά?
2: Κούβα.
0: Στην Κούβα.
1: Έχει μια συγκεκριμένη ονομασία το ακριβό το πουρο.
2: Δεν ξέρουμε τώρα και από πού.
0: Για πες.
1: Κοχιμπατζής.
0: Έλα ρε. Κοχίμπα λέγονται. Κοχιμπατζής. Ωραίο, ωραίο. Γλυκιά μου ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Μαρίνα μου, είδες κομματάρα τον YouTube, είδες. Σας ξέρω. Αφού το λέω τώρα, ρε παιδί μου. Και το καλυψάκι μας είναι εδώ. Κάθε φορά στο Χαμπίμπι και στο Γιάννα και στη Γιάννα λέμε στο λεωφορείο. Τραγούδα και εσύ από το λεωφορείο.
2: Μη
0: μαζά την τρέλα μου. Να γίνει κόλλα με στο λεωφορείο. Ray, where is my husband?

0: να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το.
3: Zoo Radio.
0: Zoo 90,8.
4: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
5: Πανολευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
6: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
7: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
6: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόστομο.
7: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
8: φορά. Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίδηκα.
0: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Έμενε μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου Προέδρου. Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δύο σπουδαίες αναμετρήσεις με την Ολλανδία την Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή, και σε μια πρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ δαγκώνοντας φίλο από διακοσμητικά φυτά ενώ πόζαρε για φωτογραφίες σε πάρτι στο Las Vegas.
5: Καιρός.
4: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Κίνηση
4: θα βρείτε και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού, στο ύψος της Τριανδρίας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Εγνατία μέχρι την Καμάρα. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που συντονιστήκατε. Είτε από το πρωί, είτε τώρα, κουκλάκια μου επικίνδυνα. Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα. Σε αυτή την ώρα, τι έχουμε, Νάνση μου?
2: Έχουμε το ζώο μου, μια από τα τελειέ του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε τι θα κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη.
1: Την απόλυτη, την πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, σύντροφες και κλιματισμού.
2: Και έχουμε και πόσες μέρες χρειάζονται οι άντρες για να αποφασίσουν αν κάποια γυναίκα είναι για γάμο και φυσικά το στοίχημα.
1: Κάποιες γυναίκες είναι για γάμο, δηλαδή με μέρες το αποφασίζουν.
2: Έτσι λέει εδώ
1: η έρευνα. Όχι με μήνες και αιώνες.
2: Όχι, όχι, έχει συγκεκριμένες μέρες.
1: Καλό είναι αυτό. Σκατζούλη μου, Viber
3: 6931-908-908.
1: Είναι και για το Beat the Bomb. Τα πράγματα είναι πολύ απλά εκεί. Bomb ή βόμβα στα ελληνικά. Δεν έχετε άλλη επιλογή. Bomb στα αγγλικά, βόμβα στα ελληνικά. Αυτά είναι τα φίλτρα. Και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας το 6931-908-908 μέχρι τι ώρα, Σκατζ?
3: 9 και 20.
1: Μέχρι τις 9 και 20 για να μπείτε στη λίστα για την κλήρωση. Και τώρα λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αλλά το Vodafone CU λέει, και εγώ συμφωνώ full, ότι στη φοιτητική ζωή, παιδιά, δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου ο τρόπος. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου?
2: Βέβαια, και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσεις έτσι τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο Vodafone.
1: VodafoneCU.gr για τους φοιτητές μας. Καλημέρα σε όλους και σε όλους εσάς που είστε εδώ, και στον Κωνσταντίνο που μας χαιρετάει, στον φίλο μας τον Φώτη. Έτσι, η Ελευθερία ψάχνει να βρει τρόπο να δει τους Backstreet Boys στη Γερμανία, αλλά είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Αχ, στην Ελευθερία μου, το έχω ψάξει και εγώ. Καλημέρα και στην Φένια. Manifest για να βρω έναν κρυό, παιδιά, καμία σχέση με μένα. Κρυό, τι είσαι, ρε?
3: Το ξώτης είμαι.
1: Δεν σου κάνει αυτός. Καλημέρα και στο Κατερινάκι μας. Έτσι, ναι, και στην φίλη μας την Δήμητρα, αλλά και την Ελένη. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα του Zoo Radio. Πρόκειται να ανοίξω, λέει, σύντομα ένα νέο καφέ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Οπ! Πολύ πολύ καλή επιτυχία. Μπράβο. Εδώ από το παρεάκι μας. Στη Μαρία Σοφία μας. Καλώς ήρθες, κουκλάκι μου. Πού είσαι, ρε, σε χάσαμε.
3: Η όμορφη φαρμακοποιός.
1: Αλήθεια.
3: Φαρμακοποιός.
1: Πού τα ξέρεις όλα, ρε?
2: Φακελομέρες είσαι, έχει όλες.
1: Όλες.
2: Στοφή, φαρμακοποιός.
1: Και το φάκελο το πετάει σε άλλο σπίτι. Πάρε ένα φάκελο, ρε. Πάρε ένα φάκελο, άνοιξε το.
3: Τα κουκλάκια.
1: Άνοιξε το, ρε. Πανάθεμα σε στρατιώτη. Daddy, take me there.

0: γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες. Edge of Desire, λίγο πιο πριν, τραγούδι που αγαπάει το μαράκι μας και την καλημερίζουμε με αυτό το Take Me There από Daddy. Και πάμε γρήγορα, όμορφα, να συναντήσουμε τον φίλο μας τον Georges Mounier από την Λάρισα που τελικά δεν πήγες με την Άνση στο Ρουβά.
1: Όχι, γιατί πήγε τελικά Άννα Βίσση.
2: Α,
0: αληθεύετε όταν θέλετε να κατουρίσετε δεν είχατε πώς να πάτε τουαλέτα ή ήταν ψέματα όλα αυτά του TikTok?
1: Λοιπόν, υπήρχε αυτό το θεματάκι. Βέβαια σε μένα δεν δημιουργήθηκε θέμα.
2: Φόρουσες πάνω.
1: Αλλά όντως είδα πολύ κόσμο να ζορίζεται, να στριμώχνεται για κάτι τέτοιο.
0: Η Νάνση λέει ότι κάποιοι λέει πηγαίνουν σε συναυλίες και φοράνε πάνες. Το ήξερες εσύ, πρώτη φορά το ακούω.
1: Αλήθεια? Με τα Pampers πάνε.
2: Ναι, ναι, αυτοί ειδικά σε μεγάλες συναυλίες τύπου Σακύρα, Σελιντιόν που είναι μπροστά φοράνε πάνα.
1: Άμα έχει να περάσει ανάμεσα από 50.000 κόσμο για να φτάσει στην τουαλέτα, πότε θα πάει?
2: Και μετά δεν ξέρω να πάει στη θέση σου ποτέ.
0: Καλή, θα σε συγκαούν οι μπούτες μας.
2: Είναι απορροφητικά τα Pampers.
0: Για πες, κάτι διαφήμιση. Χαζάιστε και τα δύο. Georges, Νάνση, σε τάξη, Σκάτς, πάρε τηλέφωνο την εμπορική διευθύντρια. Χρέωσε 300 ευρώ στον καθέναν. Έλα, συνέχισε. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες. Τώρα στην Αθήνα και τι, θέλω να το μεταφέρω και εσάς και μπράβο εκεί, συνομίλησα με κάποιους συναδέρφους.
2: Ναι.
1: Και λέμε να πούμε αντίο στα wide leg παντελόνια.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως θα πούμε αντίο και θα φέρουμε όμως, Νάση μου, τα μπαλούν παντελόνια. Παντελόνια.
2: Γι' αυτό.
1: Εκπληκτικό, νέο baggy steel, φοβερά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις, θα δώσουμε μια καλοσχηματισμένη στρογγυλή σιλουέτα που θα σου χαρίζει κίνηση όλο αυτό. Θα κρατήσουμε τον όγκο, αλλά θα το συγκεντρώσουμε κατά μήκος των μυρών και στη γάμπα. Εκεί τώρα θα δώσουμε όγκο.
2: Μάλιστα, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Έτσι είναι το απόλυτο street style που θα υιοθετήσει η σιλουέτα σου.
0: Κάτσε, με τι παπούτσι πάει αυτό, ρε Συνάνση, ρε Συζόρ, συγγνώμη.
1: Φοράς ποτάκι, φοράς νικεράκι.
0: Α, ό,τι να είναι δηλαδή, ό,τι έχω.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν ταιριάζει με καλό παπούτσι.
2: Με γόβα, ας πούμε.
0: Εγώ το έχω δει και αυτό σου λέω. Μερικές φορές το έχω δει και με βόβα αυτή την κομψή.
2: Γόβα, τι βόβα.
0: Γόβα, ρε.
1: Όχι, με γόβα θα πω όχι, γόβα, όχι, είναι λίγο άκυρο.
0: Θα το ακούς τώρα να δω. Είναι άκυρο, λες εσύ.
1: Όχι, δεν θα προτιμούσε ποτάκι.
0: Ναι.
1: Σνικεράκι, αλλά σνικεράκι, όχι να πάει να τρέξει το τζόκι. Είναι λίγο πιο καλό, πιο στυλάτο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Georges Mounier μας.
1: Έτσι,
0: την αγάπη
1: είναι
0: μας.
1: Το στυλ αυτό και για πρωί και για βράδυ. Κοριτσάρες, φορέστε μπάγκι.
0: Φτάνει, είσαι ενθουσιασμένος από την Άννα την Βίση εκεί και δεν μπορείς να μας φέρεις το θέμα σωστά.
1: Τρελάθηκα.
0: Τι ώρα κοιμήθηκε?
1: Τι ώρα κοιμήθηκα? Κατευθείαν βρε με το βράδυ, με το βραδινό γύρισα.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα,
2: Καλεπόρια.
1: Κατευθείαν μετά τη συναυλία πίσω.
0: Με τι τη βραδινό, με το κτέλ γυρίζετε?
1: Με το κτέλ.
0: Τι κτέλ, θα να θυμάστε.
1: Από το σταθμό Λαρίσης στην Λάρισα.
0: Μόδιστρε τη συμφορά, με το κτέλ σε γυρίζουν. Δεν έχει το σοφέρ. Ο Γιώργος, ο σοφέρ, τι έγινε, έφυγε, τον απέλησε.
1: Δεν
0: βόλευε αλλιώς. Καλά, καλημέρα, έλα τσάου τσάου.
2: Με το κτέλ ολόκληρο, Georges Mounier.
0: Καλημέρα και στη Μαρούλα μας. Καλημέρα, Μαρούλα μου. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Γίνεται ένας χαμός με το Beat the Bomb εδώ πέρα τώρα. Και μερικά μηνύματα θα χαθούν. Θα τα βρούμε στην πορεία, θα τα βρούμε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Lady Gaga, Just Dance. Καλημέρα στο Γιώργο, στην Έλενα, καλημέρα στην Δήμητρα που είναι εδώ και σήμερα. Τι ωραία που περνάμε, φιλινάδα Νάνση μου, αλλά τι ωραία που θα περνούσαμε αν είχαμε ετοιμάσει τη βαλίτσα μας που μας κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνιά του δωματίου
1: μα, μας. Πραγματικά έτσι. Και εμένα έτσι με κοιτάζει η βαλίτσα μου. Πόσο καιρό έχω να μπω σε ένα αεροπλάνο της Aegean και να φύγω, πόσο καιρό.
0: Μας κοιτάζει, παιδιά, μας ξανακοιτάζει και μας λέει τι θα γίνει.
2: Γέννησέ με!
0: Έτσι, οπότε έχουμε το καλύτερο νέο. Η Πράγα μας καλεί. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εμείς είμαστε πανέτοιμοι για να περπατήσουμε στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να καθούμε στην ομορφιά της παλιάς πόλης.
1: Κλείστε και εσείς τη θέση σας τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean app πάρα πολύ εύκολα.
0: Έτσι και όμορφα να πω εγώ. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στο γλυκό μας, το μαράκι που βαριέται δευτεριάτικο να δουλέψει και δεν είσαι η μόνη αγαπημένη μου. Όλοι κάπως έτσι είμαστε. Έλα.
1: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, Βασίλη, πρέπει οπωσδήποτε, αν δεν έχετε επισκεφτεί μέχρι τώρα, να πάτε στο Θεσσαλονίκη Wine Selfie. Γιατί ολοκληρώνεται απόψε. Είναι το απόλυτο event για τους λάτρεις του κρασιού.
0: Μπράβο.
1: Δοκιμάζεις εκατοντάδες ετικέτες από κορυφαία ελληνικά εινοποιεία σε ένα άκρος έτσι ωραίο φωτογραφικό περιβάλλον στο λιμάνι στην αποθήκη Γάμα από ναι. Το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και τώρα θα σας προτείνω να πάτε, άνοιξε το Σάββατο η τεράστια ψηφιακή multimedia έκθεση για τον Van Gogh. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε. Είναι 360 μοιρών εμπειρία μέσα στους πίνακες του κορυφαίου αυτού ζωγράφου, ιδανική για έτσι μία έξοδο οικογενειακή.
0: Πολύ πολύ όμορφα, καλημέρα στη γλυκιά μου την Ελένη που είναι εδώ, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην Ιωάννα από Αγουιζού αλλά και στη Σοφή που μας στέλνει τα φυλάκια της και βεβαίως τώρα είναι η ώρα για Turn the Lights Off. Έχουμε κάτι άλλο, Σκατζούλη, είσαι λίγο η κίνηση
2: σε λίγο,
0: σε λίγο την κίνηση, την επόμενη.

0: Υπέροχος ο Χάρη, ο Χάρη Στάιλς με το As It Was. Να το χαρίσουμε το τραγούδι στο μαράκι που της αρέσει ο Χάρη Στάιλς. Και πώς θα γίνει να το φέρουμε στην Ελλάδα, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Μακάρι να έρθει. Καλημέρα στην Δήμητρα και στην Ντίνα που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά. Μόλις έχει γίνει και η κλήρωση, σε λίγο θα τηλεφωνήσουμε στον παίκτη της ημέρας. Πρώτα όμως θα πάμε λίγο με την κίνηση μία να δούμε.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Καλύτερα είναι ο περιφερειακός. Κίνηση έχει μόνο στο ύψος της Τριανδρίας και έχει και βέβαια ένα ατύχημα να περάσετε. Μετά όλα οκ. Okay. Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα που πάει προς το κέντρο έχει την περισσότερη κίνηση. Βασιλή Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, όλα αυτά είναι οκ. Okay. Η Τσιμισκή λίγο κολλάει, Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου. Η Εγνατία κολλάει, Πανεπιστήμια και μετά την Καμάρα. Η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης και Φανάρια Βαρδάριου. Γενικά αυτή την ώρα είμαστε καλά.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι και Δευτέρα βέβαια που μια τεμπελιά παραπάνω την έχουμε τώρα. Δεν ξεκινάμε όλοι κατευθείαν την ώρα που πρέπει. Εσύ. Λίγο το αργούμε, λίγο το μπερδεύουμε. Καλημέρα, κουκλάκια μου. Τώρα τι θέλεις να σου να μας πεις εσύ.
4: Θέλω να σου πω λίγο για την 34χρονη Μαριλένα Καραντινίνη, η οποία. Καραντινίνη.
0: Καραντινίνη.
4: Ναι, ωραίο ωραίο επίθετο.
0: Τι είναι η νινή ακόμα, λοιπόν, το Καραντινίνη. Έλα.
4: 34χρονη μπορείς να την πεις. Ξεκίνησε μόνη της με ποδήλατο από τη Δανία και μετά από 52 ημέρες και περίπου 3.500 χιλιόμετρα έφτασε στο Λιτόχωρο. Πέρασε από 10 χώρες, Δανία, Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία.
5: Για να πάει Λιτόχωρο.
4: Ναι, για να πάει Λιτόχωρο.
0: Γιατί πολύ ωραίο είναι το Λιτόχωρο, φιλαράκι, με τον Όλυμπο κτλ.
5: Δεν το λέω, έχω πάει και εγώ πολλές φορές.
0: Ξέρεις, σιμπουράρις πήραμε στο Λιτόχωρο.
5: Αλλά η άλλη από τη Δανία λέει θα πάω Λιτόχωρο. Αυτό δηλαδή είπε.
0: Ένα στόχο, μπορεί να θέλει να πάει στον Όλυμπο, ρε φίλε. Μην είσαι τέτοιος.
4: Ρε εσύ, είπε ότι ήθελε να το κάνει, να ξεπεράσει τα όρια.
0: Μα γιατί είσαι τέτοιος όμως.
5: Μου φαίνεται παράξενο.
0: Καλά, εσύ πηγαίνεις κάθε φορά στη Σουρωτή.
5: Καλά, εντάξει.
0: Μας έχεις πήξει τα νεύρα. Πού πηγαίνεις στη Σουρωτή. Έχεις σουρώσει, να πούμε. Έλα, πες.
4: Λοιπόν, καθώς έκανε, λέει, ποδήλατο προς το Λιτόχωρο και περνούσε από τον Όλυμπο, συγκινήθηκε κιόλας.
0: Α, ορίστε, ρε, εσύ κάτσε.
5: Εντάξει.
0: Για τον Όλυμπο το έκανε.
4: Άμα ορίστε το κορίτσι. Κουβαλούσε και περίπου 40 κιλά αποσκευές.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Σας ακούω κάθε μέρα και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Κρεοπόλης από την Νορβηγία. Αγόρι μου. Έχουμε τον πώς το λένε,
4: Κρεοπόλη από τη Μηχανιώνα.
0: Από τη Μηχανιώνα, τον αρχισφαγέα.
4: Κάτι
0: το λέγαμε. Αρχιχασάπης.
4: Αρχιχασάπης.
0: Κάπως έτσι. Έχουμε και τον Νορβηγό Κρεοπόλη. Έχουμε απ' όλα ρε παιδιά και συμφέρουμε.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες μωρέ θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία. Θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο. Μήπως να μπεις δουλευθαρά.
7: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
0: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός.

0: superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
2: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
5: Bill Nakis and the Boss Crew
2: in the morning.
6: ¡Nueva York!

0: Νουβαγιόλο, Bad Bunny στο Zoo Radio. Είμαστε έτοιμοι για όλα, κυρίες και κύριοι. Αυτή η ώρα είναι η μαγική που σας δίνει τα μετρητά. Γι' αυτό ετοιμαστείτε.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb! Powered by the Marquis. Beat the Bomb! Το Beat the Bomb είναι μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Στην καλύτερη επιλογή σου για σένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και γρήγορα θα συναντήσουμε την παίκτρια της ημέρας. Καλημέρα, καλή ροή!
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Η Καλλιρόη είναι ένα υπέροχο όνομα που όμως πάντα εσύ Καλλιρόη μου θυμίζει όταν λένε για την κίνηση στην Αθήνα. Στην Καλλιρόη και στην Καλλιρόη και στην Καλλιρόη. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι.
0: Με τι ασχολείσαι, αγαπημένη μου?
2: Είμαι υπάλληλος γραφείου, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε άδεια λόγω μητρότητας.
0: Να σου ζήσει, να σου ζήσει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αγοράκι, κοριτσάκι.
2: Κοριτσάκι, κοριτσάκι, ένα χρονών είναι τώρα.
0: Μια χαρά, το κοκλάκι μας το όμορφο, να μας το φιλήσει.

0: Εσείς και από τους τρεις εδώ και να παίξουμε τώρα μαζί.
1: Φυσικά.
0: Θέλουμε την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη βόμβα.
1: Την τρίτη.
0: Την τρίτη βόμβα θέλει, φίλες Κατζόχυρε, το κορίτσι μας η Καλλιρόη.
2: Με στεναχώρεσε.
0: Γιατί?
2: Δεν έχω καλό φίλο.
0: Αυτό που στεναχωριέσαι συνέχεια και μας κόβει τα φτερά. Για πες, Νάνση.
3: Εμένα δεν με στεναχώρησε.
0: Ναι.
3: Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και καλύτερη βόμβα. Απλά θα ήθελα να τονίσω λίγο στην Καλλιρόη, επειδή μας έχει ξανασυμβεί δύο φορές.
0: Τι καλέ.
3: Μην ασχολείσαι με το παιδί σου τώρα.
0: Ναι. Γιατί... Μην ξεχαστείς. Αυτό εννοεί.
3: Γιατί θα σκάσει βόμβα και θα το πάρει χαμπάρι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, οπότε τώρα πρέπει να δούμε αν θα ακούσεις τον εαυτό σου και την Άνση ή αν θα πιστέψεις το Σκατζόγυρο που στεναχωρέθηκε.
1: Όχι, θα αλλάξω.
0: Θα αλλάξει.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Και πού θα πάμε?
1: Στη δύο.
0: Στη δύο. Ένα ή δύο. Δύο ή ένα. Αυτές τις βόμβες, σε αυτές τις βόμβες έχει μπλέξει το κορίτσι μας. Την πρώτη διάλεξη στην αρχή. Άρεσε στην Άνση, στεναχωρέθηκε ο Σκατζ. Και τώρα πάει στην δεύτερη βόμβα. Εσύ τη δεύτερη βόμβα, ναι, την ακούς καλή.
2: Δεν μ' αρέσει και πολύ.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν θα αρέσει.
0: Ενέρεση, Καλλιρόη. Λοιπόν, Καλλιρόη μου, πρώτη ή δεύτερη. Θα ακούσει τον Ξινό ή θα ακούσει την Άνση. Τι θες, πες τώρα.
1: Θα πάω στη δεύτερη.
0: Θα καταλήξει στη δεύτερη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για να μην ανοίξει τη δεύτερη έτσι και λεμονιάσεις, εμείς θα σου δώσουμε 40 ευρώ μετρητά.
1: Όχι, θα παίξω.
0: Θα παίξεις. Θα παίξεις. Κυρίες και κύριοι, είσαι σίγουρη?
1: Ναι.
0: Τα βάζω στην τσέπη μου. Θέλεις να παίξεις, παίξε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας παίξω.
0: Ας παίξω. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ.
0: Δυστυχώς, αγαπημένοι μου, άλλαξες την πολύ πολύ καλή βόμβα. Την πρώτη βόμβα που είχε μέσα 140 ευρώ μετρητά. Και πήγες στη δεύτερη βόμβα. Σου έλεγα ότι είναι ξινός. Σου έλεγα για να μην μου λεμονιάσεις. Και δεν ακούγες τίποτα. Γιατί?
1: Είπαν πως ήταν μπλόφα.
0: Όχι βρε. Γιατί να είναι μπλόφα τώρα? Να πάρετε μετρητά θέλουμε. Δεν μπλοφάρουμε. Συνήθως εγώ δηλαδή δεν μπλοφάρω. Οι άλλοι δεν ξέρουν έτσι κι αλλιώς. Οι άλλοι δεν ξέρουν. Αφού σου τον χρωμάτιζα, σου πω ότι είναι ξινός και λεμονιάρης.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Οκ. Okay. Σε 10 εργάσιμες ξαναπέζουμε. Την αγάπη μας. Καλημέρα. Φιλάκια στο μικράκι σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Φιλάκια στο μικράκι σου. Σκάζ.
2: Πάμε τώρα κομματάρα 2008. Acon, φοβερός. Right now. Ναι.
0: Πού πήγαινες, άφηγαινες έξω, να πας αγοράσεις ο κοφρέτης?
3: Πού πήγαινες, αγόρι μου?

0: Υπέροχο τραγούδι Ordinary, Alex Warren. Καλημέρα σε Βασίλη, καλημέρα σε Αποστόλη, καλημέρα στην Χριστίνα μας που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε. Μπιλ, πίστεψε με, λέει ότι αν σου έμεινε κανένα χιλιάρικο το μήνα στην άκρη, καμιά Δευτέρα δεν θα ήταν δύσκολη. Όλες οι μέρες για δουλειά χάλια είναι. Με ένα χιλιάρικο, ρε φιλαράκι, να σου μείνει το. Τι είναι, θα λύσει το πρόβλημά σου. Να μου έμεινε κανένα 20 χιλιάρικα το μήνα, να σου πω ότι καταλαβαίνω το μήνυμά μας. Φίλε Βασίλη, καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Η Αναστασία.
0: Ωραία. Αναστασία.
1: Θες.
0: Αναστασία. Αναστασία.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Πάρε άλλη μια φορά, σε παρακαλώ. Για να τη βρούμε αυτή, η Αναστασία είναι. Πώς το λένε, είναι το γιοφύρι της Άρτας. Την ψάχνουμε. Από ποιον είναι?
1: Το Θοδωρή. Από το Θοδωρή.
3: Μία τελευταία ευκαιρία.
0: Σίγουρα την έχεις, Θοδωρή. Είναι η Άι.
1: Σαν να μην πιάνει, αφού δεν κάνει τούτο.
0: Σαν να μην πιάνει, σαν να μην τη βρίσκουμε, σαν να μην υπάρχει.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
3: Μπα, όχι.
0: Θοδωρή, να τη χαίρεσαι, ειλικρινά σου λέω, αυτό ήταν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Πάμε στο στοίχημα μόνο τώρα λίγο.
3: Λοιπόν, η καινούργια εβδομάδα ξεκινάει με μείον 11.
0: Τι χάσαμε πάλι.
3: Τι κάναμε.
0: Έλα,
3: λοιπόν,
0: ρε φίλε.
3: Πάμε. Βέλγιο, Γαλλία, γκολ.
0: Ναι.
3: Ρουμανία, Βοσνία 1. Και Λετωνία, Κύπρος να βάλει. Κύπρος ένα γκολ έστω. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε θα πάρουμε 14 και θα πάμε συν κατευθείαν. Τι άλλο θέλουμε?
0: Θέλουμε να κερδίσουμε.
3: Ναι,
0: αυτό θέλουμε.
3: Μακάρι.
0: Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί όλο χάνουμε. Αυτό θέλουμε. Να πεταχτούμε μια βόλτα και στην Ανσούλα.
1: Ναι, γιατί σα υποσχέθηκα να σα πω πόσε μέρε χρειάζονται οι άντρε για να καταλάβουν αν μια γυναίκα του κάνει, αν ταιριάζουν και να προχωρήσουν στο μεγάλο βήμα για το γάμο.
3: Θέλω όλοι μέρε.
0: Τι θέλει?
3: Μήνε θέλω εγώ.
1: Εντάξει, πόσου μήνε, παιδί μου, κάτω σε μέρε.
3: Σε μέρε 300, θέλω 780 μέρε.
1: Χριστί μου!
0: Δύο χρόνια θέλει αυτό. Δύο χρόνια.
1: Εσύ, Βασίλη, πόσο ήθελες? Πόσο θέλεις?
0: Ανάλογα την ηλικία. Όταν ήμουν πιο μικρός, ήθελα 4-5 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα και σε 3 μήνες, άνετα.
1: Λοιπόν, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με μελέτες και έρευνες, περίπου 112 ημέρες χρειάζεται,
0: ναι,
1: δηλαδή σχεδόν 4 μήνες, για να αποφασίσει αν βλέπει τη γυναίκα με την οποία βρίσκεται σε σχέση ως πιθανή μελλοντική σύζυγο. Δεν σου λέω να τη κάνει πρόταση γάμου, αλλά να το νιώσει, ρε παιδί μου, ότι αυτή είναι η σύζυγός μου.
0: Μάλιστα.
1: 4 μήνες. 4 μηνάκια.
0: 4 μήνες, φίλε, μια χαρά είναι.
3: Μπα, εγώ δεν
0: έτσι κι αλλιώς στη ζωή όλα τυχερά είναι.
1: Δεν σου μένει άλλος χρόνος.
0: Δεν σου μένει άλλος χρόνος.
3: Αχ, λες και φεύγω.
0: Τι σου είπε, ρε.
1: Έχεις χρόνο.
3: Να παντρευτώ και ας πεθάνω.

0: Naked with you, Playmen, στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ και σήμερα και θα είναι μέχρι και τις 11. Μας έχουν μείνει πολλά λεπτά ακόμη για να το ζήσουμε ακόμη περισσότερο στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Έχουμε και ακόμη ένα δώρο βεβαίως από το Μπούφαλα Τζελάτο. 40 ευρώ δώρο επιταγή στις 11 παρά 20 με το παιχνίδι μας. Τα σύνδετα τώρα για τσάντες, για τετράδια, για κασετίνα, στυλό, μολύβι, για ατζέντα. Για όλα όσα χρειάζεστε για το σχολείο, τα βρίσκεται που αλλού μας στα Mosaic Stores φιλικά.
1: Τεράστια ποικιλία βασίλισσα σχολικά είδη με μοντέρνα σχέδια, χρώματα και επιλογές για κάθε ηλικία. Και τώρα οι αγορές μας έχουν και bonus, έτσι.
0: Ναι, με κάθε αγορά 30 ευρώ, ανανσούλα μου και πάνω, παίρνουμε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά μας. Μάλιστα, την εξαργυρώνουμε μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά.
1: Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
0: Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στην Ιωάννα. Παιδιά, σας ακούμε και περνάμε τέλεια και στην δουλίτσα μας. Καλημέρα και στην Ντίνα, στην Χριστίνα, στη Γεωργία και στο Σάκη. Σε όλους και σε όλες εσάς.
2: Πες το, πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
4: Πες το!
5: Zoo Radio!
4: Zoo 90,8.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
13: Λογαριασμό ενεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
17: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Zoo News.
1: Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου Προέδρου. Η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δύο σπουδαίες αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία και σε μια απρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ, δαγκώνοντας φίλο από διακοσμητικά φυτά ενώ πόζαρε για φωτογραφίες σε πάρτι στο Las Vegas.
5: Καιρός.
1: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε μόνο στη Τζιμισκή αυτή την ώρα και στην περιοχή της Σύνδου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Show.
1: Come on, baby.
0: Της Θεσσαλονίκης.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Κοκλάκια. Τι κάνετε, βρε? Πώς είστε, ομορφιές μου εκεί έξω?
4: Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Έλα, Νάνση.
3: Δεν θέλω να χωρίσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με πολύ καλή διάθεση και σήμερα μέχρι και τις 11 για να μορφύνουμε κι άλλο τα πρωινά σας, να ξυπνήσουμε, αν και είναι δύσκολο το πρωινό ξύπνημα σήμερα. Δεν ξέρω για εσάς εκεί έξω. Εμείς μια τσίπλα παραπάνω τη βγάλαμε.
5: Είχαμε και μια δία παραπάνω σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σε αυτή την ώρα έχουμε το ήξερες ότι με την Άνση Βλάχου και τον Σκάτ στον Οικοκύρη, αλλά και Ζωδιαλιός και Κουτσομπολιό, την επικαιρότητά μας, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και φυσικά το παιχνίδι μας τα σύνδετα με 40 ευρώ δωροπιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο. Την πιο γλυκιά μας δωρεπιταγή για απολαυστικό βουβαλινό παγωτό. Και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα,
5: είστε καλόκαρδοι, γενναιόδοροι και ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Η ανθρωπιστική σας πλευρά είναι έντονη και συχνά δυσκολεύεστε να γνωρίσετε κάποιον που πραγματικά χρειάζεται την ανάγκη σας. Στις σχέσεις είστε γενναιόδοροι και προστατευτικοί. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Χίλαρη Ντάφ.
3: Πάρα πάρα πολύ όμορφα. Φάιμπερ ραδιοφώνου
6: 6931-908-908.
3: Και οι κομματάρες θα είναι εδώ και σήμερα με άλλη μια ημέρα γεμάτη και ηλιόλουστη, με λίγη δροσούλα, αλλά αυτό είναι ok. Καφεδάκι ήπιαμε, έτσι. Αγνό κόκο μίλκ ήπιαμε.
6: Ωραία είμαστε.
3: Είμαστε πένα.
6: Έχουμε ξυπνήσει για τα καλά.
3: Και μπουγατσάρες.

0: μπάσκετ, φίλε Κατζόκυρε. Και ναι, μ' αρέσει που ο Πάκο έχει κάνει καλή ομάδα. Ρε φίλε, σαν τον ποδόσφαιρο δεν ξέρω για σένα. Δεν
1: καλά,
0: έχει,
1: καλά,
0: δεν ξέρω. Τώρα, εγώ είμαι ποδοσφαιρικό, εσύ.
1: Και εγώ περισσότερο μ' αρέσει.
0: Περισσότερο το ποδόσφαιρο. Είδε καθόλου όμω μπάσκετ.
1: Μπάσκετ είδα, α πούμε, την αλήθεια είδα τον Πάκο και του δύο αγώνε.
0: Ολόκληρου.
1: Του είδα και με τον Παθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Και...
0: αντέξει και βλέπει πόσο είναι δύο ώρε μπάσκετ.
1: Να σου πω, ξέρει γιατί άντεξα. Γιατί ήταν εκπληκτικοί αγώνε και.
0: Έλα ρε φιλαράκι.
1: Μπορεί να μην στήριζα καμία από τι δύο ομάδε αυτέ.
0: Γιατί δεν στήριζε καμία από τι δύο ομάδε αυτέ.
1: Αλλά. Πω, ναι, δεν τη στήριζα. Αλλά.
0: Έλα.
1: Είδα μπάσκετ, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε αγωνία, καλά τη καλά. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, και εμένα μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει, να το απολαμβάνω. Μου αρέσει στην Θεσσαλονίκη μα, στην Κουκλάρα μα, στην πόλη μα το εκπληκτικό σοκολατούχο γάλα. Αγνό κοκομίλκα. Έτσι είναι από εκείνε τι γευστικέ απολαύσει που χωρούν καθημερινά. Μερινά στην ημέρα μας, στη βόλτα μας, στο σχολείο μας, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στο διάλειμμα. Γενικά, ρε παιδί μου, περπατάμε εκεί, έτσι, το κουμπώνουμε και φτιαχνόμαστε. Αγνό κοκομίλ και έτσι για όλα τα παρεάκια μας εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Νανσούλα μου.
2: Λοιπόν, το γνωρίζατε ότι αν πάρετε
0: καλέ
2: μια μικρή πρέζα θαλασσινό αλάτι,
0: τι?
2: Το βάλετε κάτω από τη γλώσσα σας και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Μετά πιείτε ένα γεμάτο ποτήρι νερό. Ο πονοκέφαλος θα υποχωρήσει μετά από 5 λεπτά.
0: Όχι.
2: Αντί για ντεπόνα, αντί για παρακετά μόλι.
0: Ξέρεις ότι στο τέλος του μήνα δεν θα πληρωθείς, θα πληρώσεις κιόλας.
2: Αντί για παρακετά μόλι, λοιπόν, παίρνετε αλάτι, χοντρό αλάτι, το βάζετε κάτω από τη γλώσσα, τα αφήνετε λίγο να λιώσει. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Το νάτριο στο αλάτι θα αποκαταστήσει γρήγορα την ισορροπία των ηλεκτρολιτών μας, μειώνει το πρίξιμο στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου και σταματά αμέσως την ημικρανία.
0: Ξέρεις τι διάβασα χθες για το αλάτι?
2: Τι?
0: Ότι αν έχεις, λέει, μια ποικιλία καφέ που είναι πικρή, αν μέσα στο καφέ με το που το ρίξεις ζεστό βάλεις 1-2-3 μικρά λεπτά αλατάκια, όχι παραπάνω.
2: Πρέζ, έτσι.
0: Ούτε καν πρέζ.
2: Κόκο.
0: Τρεις κόκκους και τα λοιπά, φεύγει η πικράδα του γιατί το νάτριο σου σταματάει τους γευστικούς καλύτερα στους πικρούς.
2: Έχεις κάνει μεγάλη μελέτη για τον καφέ. Σαββατοκύριακο.
0: Για πες τώρα, σκάτς και εσύ τα δικά σου, τα ωραία σκάτς, νοικοκύρη μου.
1: Εγώ σήμερα θα σας στεγνώσω εξπρες ένα μπλουζάκι το οποίο θέλετε οπωσδήποτε να το βάλετε και δεν έχετε σπίτι στεγνοτήριο. Έχετε μόνο πλυντήριο. Θα το ξαναβάλετε στο πλυντήριο μέσα.
0: Τι λες? Θα το γυρίζω σκέτο. Έλα,
2: θα βάλετε λοιπόν, κάτι άλλο.
1: Θα το βάλετε στο στύψιμο,
0: ναι,
1: έτσι, και θα βάλετε μέσα με το μπλουζάκι μια στεγνή πετσέτα. Θα μπλεχτούν αυτά μέσα εκεί. Και η πετσέτα θα ρουφήξει όλη την υγρασία από το μπλουζάκι,
0: ναι,
1: και το μπλουζάκι σας θα βγει μετά στεγνό, έτοιμο να το σιδερώσετε και το βάλετε.
0: Εντελώς στεγνό.
1: Εντελώς όχι. Αλλά θα τραβήξει ένα πολύ μεγάλο μέρος της υγρασίας.
0: Θα είμαστε ψιλοϊγροί δηλαδή.
1: Εντάξει, άστο και μια ώρα.
0: Ευχαριστούμε. Όχι, ευχαριστούμε, αγόρι μου. Ήσουν πάρα πολύ καλό. Έτσι και αλλιώ το στεγνοτήριο θέλει μια μισή ώρα για να σου το κάνει και να έχει στεγνοτήριο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι εδώ. Έτσι, ο οποίο μα ακούει πολύ πολύ δυνατά και σήμερα. Τι μου γράφει εδώ για να δω, κάτσε, γιατί έχουμε και την Κατερίνα. Γιάννη, ακούμε από την Αθήνα με κατεύθυνση για πίσω. Φιλιά από τον Πέτρο, τον Γιάννη, τη Χρύσα αλλά και την Ελένη. Αληθινή κίνηση, λέει. Χαμό. Καλημέρα και στο Κατερινάκι μα που κρύβει ηλικία και τα λοιπά. Λέω, άμα θα πάρεις τα λεφτά στο Beat the Bomb, πώς θα σε ταυτοποιήσουμε? Λέει, είμαι όσο αισθάνομαι. Ναι, πώς θα σε ταυτοποιήσουμε?
2: Ρε, εσύ είσαι όσο αισθάνεσαι, αλλά τι γράφει ταυτότητα?
0: Και μετά μου γράφει, όλα δύσκολα τα βάζετε, το ύψος μόνο μη δείτε, γιατί γράφει άλλο η ταυτότητα. Εντάξει, δεν θα σε μετρήσουμε κιόλας, θα το ζαρτήσει εδώ βρε μωρό. Μην τρελαίνεσαι έτσι. Η Πινελόπη, φίλες Κατζόχυρε.
1: Τι λέει το Πινελόπη?
0: Άκου τώρα τι δηλώνει εδώ. Για την κληρονομιά σε παντρεύομαι, θα σου φέρω φαγητό και θα μένουμε χώρια για να κάνεις τη ζωή σου.
2: Oh.
0: Νάτος!
1: Το έγραψα το ένα το σπίτι, το έγραψα.
2: Το ένα!

0: καλημερούδια. Όμορφα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που αυτοπροτείνεται για τη ΦΕΗ. Η ΦΕΗ δεν είχε πει για κρυό.
1: Ναι, η Φένια.
0: Φένια, Φένια, okay. Φένια, άκου τώρα, σου έχω κάτι πολύ καλό εδώ πέρα. Ο Αλέξανδρος είναι κρυός με οροσκόπο κρυό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα κρυώσεις. Θα γίνει χαμός. Καλημέρα στον διαβατή το φίλο μας. Καλημέρα στο Ειρηνάκι μας που μας ακούει και σήμερα στο πρωινό σοου. Είναι εδώ δίπλα μας και στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα τι έχουμε?
2: Έχουμε τα τρία ζώδια, ναι, που ο Οκτώβριος τους χαρίζει έναν μεγάλο έρωτα.
0: Και
2: μιας και μιλάμε για έρωτες και για ζώδια. Ο Ζυγός, ο έρωτας έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Είναι ο μήνας τους, είναι ο μήνας που έχουν τα γενεθλιά τους και έχουν έντονη γοητεία και αυτοπεποίθηση. Ο Σκορπιός, ένας δυνατός έρωτας θα κάνει την εμφάνισή του αυτή την περίοδο και στους Σκορπιούς. Και τέλος στους Ιχθύς, ο Οκτώβριος φέρνει ρομαντισμό και ευκαιρίες για κάτι ουσιαστικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Πάμε λίγο στο δικό σου το κουτσομπολιό.
1: Λοιπόν, η Ντακότα Τζάκσον, η ηθοποιός, εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα από παγιέτες.
0: Ναι.
1: Χωρίς εσόρουχα, φυσικά δεν επιβάλλεται ένα τέτοιο φόρεμα να φορέσει εσόρουχα.
2: Δεν φορούσε ένα μαύρο εσόρουχο από κάτω.
1: Δεν το, δεν το φορούσε.
0: Κάτσε, καταρχάς εσύ δεν μπορούσε να καταλάβεις αν θα φορούσε μαύρο εσόρουχο. Από πάνω όντως δεν φοράει κάτι.
1: Από πάνω φαίνεται.
0: Δηλαδή είδες και.
2: Δεν πήγε παρακάτω, μόνο το από πάνω βλέπει τόση ώρα.
0: Και χαίρεται ότι δεν φοράει εσόρουχα.
1: Εγώ φαντάζομαι.
0: Φτιάχνεται αυτό, φτιάχνεται για δύο μέρες τώρα.
1: Ναι, γιατί έτσι πώς είναι η φωτογραφία.
0: Έτσι το θέλες. Έτσι δεν το θέλαμε. Η φαντασία δεν είναι η πλανέφτρα.
2: Πλανέφτρα.
0: Η πιο μεγάλη κλέφτρα.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Η οποία έτσι όπως ήταν, ναι, χωρίς τα εσόρουχά της, παρέδωσε το βραβείο στην Taylor Swift.
0: Το βρακί νόμιζα. Χωρίς τα εσόρουχά της, παρέδωσε το βρακί στην Taylor Swift και είναι όντως γυμνή. Τι θέτεις εσείς?
2: Ορίστε, πάρτε μου, Μωρή Taylor.
0: Πάρε τη βράκα μου, Μωρή Taylor. Έτσι, σε βρακώθηκα για σένα.
1: Και τα ήταν όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σκάτσε.
1: Για τα δώρα της. Τι δώρα ωραία είναι αυτή.
0: Τι τρελάρες εσύ, αγόρι μου. Παπαούτε στο Ζουρέντιο και σε λίγο Μπένσον Μπούν.

0: Υπέροχο, τέλειο, super sorry, I'm here for someone else. Και τώρα αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, σας έχουμε νέα παιδιά, είναι η Vodafone TV. Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus αλλά και του HBO Max μαζί.
1: Σκέψου Βασίλη, τις πιο πολυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV, τέλειο έτσι.
0: Τέλειο, εννοείται, δεν το συζητάμε παιδιά, οπότε μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά. Απλά ανοίγετε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί. Λίγο πρώτα με την κίνηση και μετά να δούμε την επικαιρότητα.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακός, όλα οκ okay, και τα δύο ρεύματα. Μπράβο. Και η Βασιλής Σόγας και η Βασιλέως Γεωργίου. Αυτή την ώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Λίγο ακολληματάκια έχει η Κωνσταντίνου Καραμαλή για το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά.
0: Αχα.
3: Η Τσιμισκή κολλάει στο ύψος Αγία Σοφίας με Αριστοτέλους, μικρό κομμάτι και εκεί. Η Εγνατία κολλάει στο ύψος των Πανεπιστημίων Αγίου Δημητρίου Κατσιμίδη. Όλα αυτά είναι ωραία και ένα μεγάλο κόλλημα έχουμε από νωρίς το πρωί στον δρόμο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί κοντά στη Σύνδο.
1: Λοιπόν, εξιχνίαση είχαμε από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων Πηλέας Χορτιάτη,
0: ναι.
1: Εις βάρος 7 ημεδαπών, ηλικίας από 16 έως 76 ετών παιδιά,
0: oh.
1: Οι οποίοι έκλεβαν, βρήκαν χρηματικό ποσό μεγάλο, αλλά και κοσμήματα αξίας 35.000 ευρώ. Τώρα θα σας πάω λίγο εξωτερικά, γιατί η Ρωσία απειλεί διαστόματος Λαβρόφ ότι αν η Ευρώπη επιτεθεί, ο πόλεμος θα είναι διαφορετικός και σύντομος. Τρομακτικός αυτός ο υπενιγμός, έτσι.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, συνεχίζεται η έρευνα στην Πλάκα, πώς ξεκίνησε η διαρροή του αερίου στον δεύτερο όροφο που έμενε ηλικιωμένο ζευγάρι. Και για την καφετέρια που σας λέω από το πρωί ότι πήρε φωτιά, στην ίδια καφετέρια είχε γίνει μια άγρια δολοφονία το 2023.
0: Μάλιστα. Οικολογικό έγκλημα τώρα στο Κηφισό. Διαβάζω από αυτά που λέμε ότι προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά όχι. Έριχναν τα μισά απόβλητα στο ποτάμι.
1: Ναι, το έτσι, είδαμε κι αυτό.
0: Και τα άλλα μισά τα βάφτιζαν βοθρολίματα. Εμπλέκεται μεγάλη βιομηχανία μέσα
1: τροφίμων.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έτσι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Προσέξτε. Έχουμε να παίξουμε την κομματάρα τη Σακύρα, το Die Die, και αμέσως μετά να παίξουμε και τα ασύνδετα. 40 ευρώ δωροεπιταγή. Το πιο γλυκό μας έπαθλο κάθε πρωί από το Μπούφαλα Τζελάτο.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία,

0: πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Let's go! Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς. Στην Κωνσταντίνα μας, καλημέρα στην παρέα μας. Παιδιά, δεν σας έρχονται μηνύματα. Στο Viber έχει κολλήσει λίγο η φάση, αλλά δεν πειράζει. Θα χρησιμοποιήσουμε έτσι κι αλλιώς τώρα το τηλέφωνο για τον διαγωνισμό μας, ο οποίος έρχεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στον Ζου 90,8. Μιλάμε για το Μπούφαλα Τζελάτο, το οποίο είναι η πιο γλυκιά μας απόλαυση. Έχουμε το παιχνίδι τα σύνδετα, δύο λέξεις και μία ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Αρκούν για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο. Καθημερινά ένας υπερτυχερός κερδίζει δωρεπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, έτσι, και απίθανες γεύσεις για εσάς. Τι φάση με την πρώτη λέξη, Νανσούλα μου?
1: Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι η προοπτική.
0: Η πρώτη λέξη είναι η προοπτική. Υπάρχει μια προοπτική να κάνουμε κάτι, καταλαβαίνεις?
2: Ναι, αυτό είναι η πρώτη λέξη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί,
0: καλημερίζουμε τον ακροατή. Καλημέρα. Εσείς είστε? Μιλήστε καλέ.
2: Καλέ.
0: Δεν ακούει. Θα ξεκινήσουμε πάντως με το σκάτς, έτσι και αλλιώς ήθελα να πω στον ακροατή μας. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη προοπτική και η δεύτερη λέξη για σένα είναι τα κυβικά.
2: Έχω μία μηχανή με πολλά κυβικά.
1: Μπράβο.
2: Αλλά έχω την προοπτική να πάρω μεγαλύτερη.
0: Είσαι θεότητα. Το παγωτό για την πάρτι σου, φίλε. Έσκησε σήμερα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ελπίζω να συνήλθε εκεί. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
3: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου, φίλε μου?
3: Μπάμπης.
0: Μπάμπη, δεν έχουμε ξαναπαίξει το παιχνίδι αυτό.
3: Όχι, όχι.
0: Είσαι ωραίος. Φίλε Μπάμπη, ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Από Εύωσμο.
0: Από τον Εύωσμο. Θεσσαλονίκη, πολύ όμορφα. Φίλος μου ο Μπάμπης είναι έτοιμος να φτιάξει μια ιστορία με την πρώτη λέξη που λέγεται προοπτική, που είναι η προοπτική, και η δεύτερη λέξη.
1: Μπασίστας.
0: Μπασίστας.
3: Είμαι μπουζουξής, αλλά έχω προοπτική να γίνω μπασίστας.
0: Έκλεψε το σκάτς. Έκλεψε το σκάτς. Αλλά κέρδισες, φιλαράκι Μπάμπη. Εντάξει. Τελικά παίζεις κανένα όργανο? Εκτός από το γνωστό που παίζουν όλοι.
3: Παίζω μπουζούκι, όντως.
0: Αλήθεια λες? Έλα ρε φίλε.
3: Ναι, ναι.
0: Και είσαι επαγγελματίας μπουζουξής?
3: Επαγγελματίας είμαι, ναι.
0: Μπράβο ρε φίλε. Σε ποιο όνομα έτσι γνωστό έχεις παίξει, μεγάλο?
3: Με ονόματα δεν έχω παίξει.
0: Α, παίζεις?
3: Είμαι εγώ μεγάλο όνομα.
0: Για πες λίγο το επίθετό σου.
3: Μωραΐτης.
0: Μπάμπης Μωραΐτης. Μπουζουξής. Oh, ωραίος. Sí. Άμα παίζεις κάπου και τα λοιπά και θέλεις να έρθουμε έτσι να ρίξουμε καμιά γυροβολιά, να μας πεις.
1: Την Καλλιρόη που έπαιξε σε προηγούμενο παιχνίδι, τι την έχεις?
3: Συνωνυμία.
0: Συνωνυμία, φίλοι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Μπάμπη. Να παίζεις έτσι ωραία τον μπουζούκι σου. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μας ακούς. Γιατί και οι μπουζουξίδες ακούνε ζου. Μέρισε εδώ να μιλήσεις με την Άνση για να πάρεις το δώρο σου. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον ζου 90,8.
0: Και άλλα φιλαράκια μου που είναι πολύ του λαϊκού έτσι, πεταγράμμου, ακούνε την πρωινή εκπομπή.
1: Πού είμαστε καλύτεροι, ρε Βασίλη?
0: Πέραν αυτού.
1: Έλα, ρε Βασίλη.
0: Τους αρέσει να ξεφεύγουν από τα ίδια και τα ίδια, φιλινάδα. Γι' αυτό.
1: Πάψ.

0: Λίγο πριν από το τέλος, μια καλημέρα και στο Σωτήρη, την χρωστάμε. Μια καλημέρα και στην Ηλιάνα που ακούνε Zoo Radio τα παιδιά, την αγάπη μας, και στον Κώστα που μας έστειλε μηνυματάκι. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν και για σήμερα. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο την ίδια ώρα, 7 με 11 το πρωινό μας. Και βεβαίως για εσένα που θέλεις να συγκρίνεις, να δεις τιμές, να δεις δουλειές, στον Δουλευταρά τα έχεις όλα μπροστά σου. Πλήρες προφίλ επαγγελματία, αξιολογήσεις, φωτογραφίες έργων, επιλογή χωρίς ρίσκο, και άσε το DIY σου για τα ράφια που τα χαζοκάνεις. Τα άλλα άστα για τους ειδικούς. Τι έγινε όμως σήμερα στο σοου, φιλαράκι μου?
1: Όταν λέει το παιδί σήμερα δεν θέλω να πάω σχολείο.
0: Ναι.
1: Μηνύματα και φωνές. Πόσες ημέρες θέλει ο άντρας να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα είναι για γάμο?
0: 780 ως κατσοχυρός θα κάνει, αυτό είπε, ναι.
1: Λοιπόν, η βόμβα δυστυχώς έσκασε, και όσον αφορά το αποτέλεσμα στο poll μας, θα κάνατε σχέση με κάποιον ολόιδιο μέσα σας, οι περισσότεροι απαντήσατε όχι με 54%.
0: Α, μεγάλο ποσοστό, έτσι, παραπάνω από τους μισούς. Ωραία. Αυτά για σήμερα, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να την κάνουμε με τρόπο, Νάνση μου.
2: Ναι, παιδιά, πάει αυτή η Δευτερούλα για εμάς. Αύριο πάλι Τρίτη θα είμαστε εδώ από τις 7 για να κάνουμε το πιο κεφά το πρωινό.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακολουθεί τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη, Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Αν δεν τσιμπήσατε τίποτα σήμερα, το ξέρω ότι είναι αμαρτία γιατί είναι Δευτέρα και έχετε φάει καλά το Σαββατοκύριακο. Αλλά σήμερα μια μπουγάτσα, παιδιά, με κακάο μας έχει φτιάξει την ημέρα.
2: Να στείλω και φιλιά στην Αριστεία και το Στέλιο που έρχονται τα φιλαράκια μου στην πόλη.
0: Πού είναι, πού ήταν καλέ?
2: Ήταν στο χωριό τους.
0: Τι κάνανε στο χωριό, τρώγαν πίτες?
2: Δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Ατακτούλια μου, καλώς ήρθατε και πάλι στην άτακτη μας πόλη. Και βεβαίως να πούμε ότι στις 2 έρχεται ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 το απόγευμα ο Πέτρος Οφιανίδης, 8 η ώρα παίζει και τη hit list του Zoo Radio, τα 5 καλύτερα της ημέρας. Και στις 9 το Ελενάκι μας το γλυκό, η Έλληνα Ρόκα, παρουσιάζει τα Zoo Nights. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το!
5: Πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
8: Προσδοκίες.
9: Πανολευτρία.
10: Πλοπ, πλοπ.
11: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
12: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
11: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
12: Αλήθεια.
8: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
3: Είπε. Τελικά ποιος ήταν.
8: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
5: Troublemakers.
13: Άλλες μπάλες.
14: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
15: Everyday μαλακά.
5: Καθημερινά 4 μετά.
16: It's amazing.
14: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω.
5: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
20: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
5: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο for all ήπιε σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των for all.
8: Καφέ από τα for all, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο for all. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
9: Zoo News. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου Προέδρου. Η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δύο σπουδαίες αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία και σε μια απρόσμενη κίνηση προχώρησε. Ο Τζόνι Ντεπ δαγκώνοντας φίλο από διακοσμητικά φυτά ενώ πόζαρε για φωτογραφίες σε πάρτι στο Las Vegas.
6: Καιρός.
9: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
10: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλώς τους, καλώς τους. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλημέρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 και πάμε να περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες το πρωινό της Δευτέρας μας. 28 του Σεπτέμβρη, τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη και πώς πέρασε ο μήνας. Δεν το έχουμε καταλαβεί. Λοιπόν, περιμένω τα νέα του Σαββατοκύριακου στο Viber 6931908908. Αν και ξέρω ότι θα μου πείτε όλοι για την Άννα Βύση, γιατί ό,τι και αν έβλεπε στο Ζουκού είχε μέσα μία Άννα Βύση. Έχω επιτυχίες, έχω τα νέα της Θεσσαλονίκης και πολύ σουσού που θα το δούμε σε λιγάκι. Θα το πούμε μάλλον. Morandi, τα μην πάλι σε λίγο The Second Voice. Τώρα ξεκίνημα πρώτης ώρας με Hugel και Ultranate. Moving to the Sun. Καλή σου μέρα.

Save Me στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, φίλε μου αγαπημένη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Για πείτε λίγο, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα? Εμάς εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Με μπουγατσούλα ξεκινήσαμε έτσι το πρωινό της Δευτέρας. 28 του Σεπτέμβρη σήμερα που λέμε χρόνια πολλά στον Βαρούχ, στον Νεόφυτο, στον Χάριτο, αλλά και στη Χαριτό που γιορτάζουν παράξενα ονόματα. Χρόνια πολλά και στα γλυκά μου τα ζυγάκια που έχουν τα γενέθλιά του σήμερα. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, καλούτσικα τα πράγματα. Μια χαρούλα θερμοκρασία βλέπει, 25 θα έχουμε το ανώτερο σήμερα. Ηλιοφάνεια και είμαστε πάρα πολύ καλά. Για πείτε τώρα νέα, κατεβήκατε καθόλου Αθήνα, πήγατε αναβήσει? Εμείς δεν πήγαμε. Θέλω όμως να μάθω αν έχεις πάει, πώς σου φάνηκε. Από ό,τι είδα στα stories πρέπει να ήταν εξαιρετική, Άννα. Τέμπερ City τώρα και Self-Aware.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone και Beautiful Things στον αέρα του Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? 28 του Σεπτέμβρη σήμερα γράφει το ημερολογιό μας. Είναι Δευτέρα, πάμε να την ξεκινήσουμε παρέα. Πάμε να βάλουμε και λίγο καφεδάκι έτσι να ξυπνήσουμε καλύτερα. Από ό,τι διαβάζω, θα έχει νυχτερινές εργασίες σήμερα στον περιφερειακό. Εργασίες διαγράμμισης, παρακαλώ, από τις 10 το βραδάκι έως τις 6 τα ξημερώματα, το επόμενο, την επόμενη μέρα τέλος πάντων. Να έχεις στο νου σου αν περάσει σήμερα από τον περιφερειακό σου. Αλλά νέα σου έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο event που βλέπω. Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie 2026 στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, με πάρα πολλές ετικέτες κρασιών, αν είσαι λάτρης έτσι του καλού κρασιού. Μέχρι σήμερα, από ό,τι βλέπω, είναι στην αποθήκη Γάμα. Φύγαμε τώρα για Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο. Είναι το Σενιωρίτα και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου, ενώ περιμένω και τα μηνύματά σου στο Viber.
2: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
3: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
4: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
5: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Επόμενος.
8: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

Αυτό είναι το πρωινό της Δευτέρας. Είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Bonjour, καλή σου μέρα. Ελπίζω η Δευτέρα σου να έχει ξεκινήσει πολύ όμορφα, χωρίς νεύρα. Τουλάχιστον αν είσαι τώρα στους δρόμους της πόλης, σε ενημερώνω ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Φίλε μου, δεν βλέπω κίνηση ούτε στον περιφερειακό, ούτε στο κέντρο, ούτε στη Λαγκαδά. Είμαστε καλά δηλαδή. Αν βλέπεις τώρα εσύ κάτι, μου το στέλνεις πάρα πολύ απλά και γρήγορα στο Viber. Σε λίγο σου φέρνω σουσού, είχαμε VMAs εχθές, οπότε έχω αναλυτικά έτσι σουσού. Μπάουσα

Πόσο ταλέντο έχει αυτό το αγόρι και πόσο ωραίο ήταν χθες τα VMAs που σε λίγο θα μιλήσουμε και για αυτά αναλυτικά. Είναι το Homewrecker στον Zoo 90,8. Κορίτσια βλέπω στο Viber μόνο σήμερα τα αγόρια που πήγανε. Καλημέρα στο Μαρινάκι. Πολύ ωραία η θεατρική παράσταση που είδες, Μαρίνα. Μου θέλω να σου κρατάω το χέρι. Την έχω τσεκάρει και μας τη συστήνει κιόλας η φίλη. Η Άννα είναι εδώ, η Κατερίνα και η Μαριαλένα. Σε άλλα νέα μαζί μας είναι και οι ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών παρακαλώ, είναι το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι κοντά σου μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε μια εξανάγηση σήμερα κιόλας, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Τώρα φέρνω Σον Πέντες και Καμίλα Καμπέγιο για να απολαύσουμε Σενιωρίτα και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα. Μην μου φύγεις.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο

0: Θα σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Σκανδινή.

0: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Εδώ είμαι φυσικά, στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 και σου στέλνω μια όμορφη καλημέρα για να ξεκινήσουμε τέλεια την εβδομάδα. Παρεούλα, Δευτέρα, σήμερα 28 του Σεπτέμβρη. Και γιατί να, το Σαββατοκυριακό να περνάει τόσο γρήγορα, ρε παιδί μου, πραγματικά. Έχουμε λίγο δευτερήλα mood, αλλά έχουμε και πάρα πολύ ωραία έτσι vibe για να συνεχίσουμε με επιτυχίες. Και φυσικά, πολύ σουσού που σε λίγο σου φέρνω και για τη συναυλία της Άννας Βύση. Έχω και για VMAs. Έχω όμως και τη Lady Gaga να περιμένω. David Keita, Bad Bunny, The Weeknd. Τώρα έρχεται η Ζέινα για το δεύτερο 60 λεπτό με το Ζανάντο, δυνατά στον Ζου.

Εντάξει, αγαπώ το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού. Τηλέφωνο και Lady Gaga μαζί με Beyoncé στον αέρα του Zoo 90,8. Πάμε να κάνουμε και ένα γρήγορο recap για το τι έγινε χθες στα VMAs 2026. Φυσικά, η Taylor είναι πλέον η πιο βραβευμένη artist στην ιστορία των VMAs, παιδιά. Έχει ξεπεράσει την ισοβαθμία που είχε με την Beyoncé, κέρδισε και το Video of the Year για το The Fate of Ophelia. Μετά από 23 χρόνια είδαμε Madonna στη σκηνή των VMAs. Είναι η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς με 7 βραβεία, παρακαλώ, αλλά και πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, collab έκανε και με τη Sabrina. Η Lisa επίσης από τις Blackpink ήταν η πρώτη K-pop solo artist που εμφανίστηκε στα VMAs και κέρδισε το Best Pop για το Dream. Hugel και Solito τώρα, Jamaican.

απολαμβάνω κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι. Dusty Donisia με το Zane στον αέρα του Zoo 90,8. Παιδιά, ο Johnny Depp είναι καθόλου καλά, πιστεύετε? Δεν ξέρω, είναι το σημείο παραφροσύνης του αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο σε μια φωτογράφηση. Ήταν εκεί πέρα που λέτε και δάγκωσε ένα φίλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες. Και βλέπω τη φωτογραφία πραγματικά απέναντί μου αυτή τη στιγμή και αναρωτιέμαι, είναι καλά? Σε άλλα νέα, θέλω να σου πω ότι μέσα στο υπνοδωμάτιό μου έχω αφήσει μια βαλίτσα από το τελευταίο ταξίδι του καλοκαιριού και την έχω στη γωνία. Με κοιτάει, την κοιτάω κάθε μέρα και σκέφτομαι, άραγε, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Και λέω, μήπως να κλείσω κανένα ταξιδάκι τώρα έτσι με την Aegean που πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και να πάω στην Πράγα για να δω την ξακουστή γέφυρα του Καρόλ, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στις ομορφιές της παλιάς πόλης. Την κοιτάζω αρκετά την Πράγα, να σας πω την αλήθεια. Είναι και πολύ ωραίος προορισμός για Χριστούγεννα. Μπες και εσύ και κλείσε θέση στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Αμέσως τώρα φέρνω Top και Peggy G. Sorry, puppy.

0: να πάμε.
1: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
0: Έλα ρε μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
1: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
2: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
3: Συντονιστείτε!
4: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Ελευθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr.
4: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Πες το, πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
12: Πες το!
9: Zoo Radio!
12: Zoo 90,8.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. Στα 37 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Στέλνω γλυκοφιλή στο Viber. Κάτι έχει πάθει, παιδιά, το Viber σήμερα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ο Φώτης είναι εδώ, η Χριστίνα, ο Ηλίας, ο Τζον. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Και φύγαμε γρήγορα για Calvin Harris και Clementine Douglas. Είναι το Blessings και παίζει στον Zoo.

0: Άιραν και Heaven στον Ζου 90,8 έρχεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου, ρε Φώτη, που μου λες και τη σειρά που είδες το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι, χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου προτείνετε σειρές που έχετε δει και είναι ωραίες. Ας πούμε, μου έχει προτείνει τώρα ο Φώτης το Bodyguard. Είναι στο Netflix, 6 επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα σουκού την έχεις τελειωμένη. Μαζί μας οι ανώτερες σχολές Δέλτα με ιστορία που ξεπερνάει 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα για τον θέλεις να προχωρήσεις. Η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Μικρό break και επιστρέφω σε λίγο με επιτυχίες.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στο στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Βάλες, βάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λίγο.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
7: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
8: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the Bomb!
16: Zoo!

0: zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Πώς πέρασε η ώρα και ήρθε το μεσημεράκι μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Μέχρι τις 2 έχουμε ακόμη ένα 60 λεπτό. Ξέρεις τι κάνεις μέσα σε μία ώρα, πάρα πολλά πράγματα. Θα ακούσουμε επιτυχίες, θα φάμε εννοείται. Λαντσμποξάκι θέλω να ανοίξει τώρα και να μου πεις και τι φαγητό έχει σήμερα. Θα δούμε σε λιγάκι τι θα κάνουμε σήμερα Δευτέρα, αλλά και σου έχω από ελληνικό showbiz, από ελληνική showbiz. Οπότε μείνε μαζί μου. Οι Κατσάι έρχονται σε λίγο. Πέγκιτζι, Κάρολ Τζι, Κέιτο, Άρτζι και ο Άρτζ ήταν υπέροχο στο ξεκίνημα τη Ανασβή. Θέλω να το δηλώσω αυτή τη στιγμή. Και φύγαμε και Σακύρια τώρα και Μπέρνα Μπόι. Είναι το Die Die και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου. Καλησπέρα.

είναι animal. Πάρα πολύ μου αρέσουν τα κορίτσια. Είναι η Κατσάι και το animal στον Ζου 90,8. Μεσημέρι, Δευτέρα 28 του μηνός. Μέσα στο σουκουέι του μεταξύ έπεσε και στα μάτια μου κάπου στην τηλεόραση το τρέιλερ για το συγκινητικό αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι αυτό το Σάββατο 3 του Οκτώβρη στις 9. Και γενικά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, θα πέσει πάρα πολύ κλάμα. Θα πούνε τραγούδια του Όμου Ζουράκη, σε Παπαρίζου, ο Μάστορας. Ενώ θα βρίσκονται στο πλατό η Πάολα που θα αναλάβει κιόλα τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη σαν κριτής. Οπότε νομίζω όλοι θα το δούμε το Σάββατο αυτό το αφιέρωμα. Πολύ συγκινητικό. 50 Cent σε λίγο. DJ Kojaft, αυτή είναι η Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

τον έχετε. Μας κούνησε ο 50 Cent in the club στον Zoo 90,8. Επικό throwback. Στα 29 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Καλή εβδομάδα και καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εντάξει, σήμερα όποιο site και να ανοίξει, θα διαβάσει για την Άννα Βύση που όντω είναι μια καλλιτέχνη που κατάφερε κάτι πάρα πολύ έτσι. Ακατόρθωτο έκανε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στο ΑΚΑ με 95.000 κόσμο. Α, και το ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Η υπτάμενη έναρξη και το show που έκανε μετά. Και φυσικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η αφιέρωση που έκανε στον Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι απλά και όμορφα τον τίμησε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι του. Από την άλλη, μέσα στις ειδήσεις που ξεχωρίζουν είναι και αυτή της Δανάης Μπάρκα, η οποία πήγε, λέει, στο ΚΕΠ να δηλώσει το γάμο της. Το είχε ξεχάσει. Και όχι μόνο το είχε ξεχάσει, πέρασαν οι μήνες και πλήρωσε και πρόστιμο. Δεν ξέρω τι παίζεται μεταξύ πόσο πρόστιμο πληρώνεις. Αλλά η Δανάη το αντιμετώπισε με πάρα πολύ χιούμορ, το ανέβασε και στο TikTok. Εντάξει, τώρα να ξεχάσει το γάμο δεν ξέρω. Λίγο δύσκολο μου φαίνεται, αλλά okay, γίνεται γι' αυτό. Alex Warren και Fever Dream αμέσως τώρα παίζει στον Zoo 90,8.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο.

0: καζίνο και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
7: πες το.
6: Πες το.
7: Ζου Radio.
6: Ζου 90,8.
8: Hey! We play the hits.
9: Τα μεσημεράκια μας εδώ στον Zoo 90,8 και δεν θέλω να ξεχνάς ότι κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε με Bill Nikes and the Boss Crew in the morning και 10 παρα 20 παίζετε με το Beat the Bomb. Μέχρι 200 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, φίλια μου αγαπημένε. Olivia Dean σε λιγάκι, Ariana Grande, Damiano David. Τώρα όμως να τα πούμε, Hugh Gale και Moving to the Sun.

0: φωνή του Fall in Love. Πόσο υπέροχη φωνή της. Olivia Dean για το κλείσιμο σήμερα του Coffee Time. Αυτής της Δευτέρας 28 του μηνός. Ήμασταν παρεούλα τρεις ολόκληρες ώρες και είχαμε φυσικά μαζί μας τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα κιόλας έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Θα κλείσεις λοιπόν μια πολύ ωραία ξενάγηση Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και θα ανακαλύψεις 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Μαζεύω τα πράγματά μου, ανανεώνω ραντεβού για αύριο Τρίτη στις 11 και σε αφήνω στα χέρια του Χρήστο Κομακίδη. Πολλά, πολλά φιλά και καλή εβδομάδα.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω, δηλαδή, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
5: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb!
9: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the bomb!
13: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα λατρείες και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 λεπτά μας ανήκουν για να τα γεμίσουμε θετική ενέργεια, να φύγει από πάνω μας η δευτερίλα, ρε παιδί μου. Παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες με 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάω αμέσως τώρα με πρώτο παπαούτε Αφρο Soul στον Zoo 90.

Απίστευτος ύμνος από το παρελθόν, Gala και Freed from Desire στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Τι κάνετε, πώς είστε? Ήταν φιλική αυτή η εβδομάδα με το πώς μπήκε για εσάς ή μπήκε λίγο άγαρμπα? Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός. Μέχρι εσείς να βαρέσετε τα πρώτα μηνύματα, αυτή είναι η Miley Cyrus με το νέο της τραγούδι Bass Persuade στον Zoo. Let's go.

Υπέροχος Bad Bunny, Nueva York στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Τώρα πάμε να σκάσει λίγο το χιλάκι μας. Σας έχω αγγελία διαμάντη για όσους ασχολείστε με τη μουσική. Καλησπέρα, είμαι μουσικός προαγωγός. Ψάχνω μπασίστρια για metal. Να μην είναι πολύ ωραία γιατί θα μπλέξουμε. Δεκτή και άντρες μπασίστες, αρκεί να μην είναι ωραίοι γιατί θα μπλέξουμε. Ηλικίες προφανώς ενήλικοι γιατί θα μπλέξουμε. Αττική, να το σχολιάσω τώρα εγώ όλο αυτό ή θα μπλέξουμε. Πάντως, μουσικός προαγωγός διαβάζω. Μπλέξαμε.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πού πας?
9: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
8: Δηλαδή παντού.
9: Και online.
8: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: See student hot takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
15: Πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το.
17: Πες το.
18: Ζου Radio.
17: Ζου 90,8.
19: Ζούμε η Νέα και Χρήστος Τοκμακίδης live μαζί σας μέχρι και τις 4. Μαζί μου και η ΔΕΗ, γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του,

0: Υπέροχη Billie Eilish, Birds of a Feather στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. 23 βαθμοί Κελσίου εκεί έξω. Πολύ σεξι φαίνεται η θερμοκρασία, αλλά μην παίρνουμε πολύ θάρρος, γιατί μέχρι τους 15 με 17 θα φτάσει έως τα μεσάνυχτα. Οπότε η καθημερινότητά μας χρειάζεται και μια ζακέτα να βρίσκεται κάπου εκεί, ρε παιδί μου, σαν τον κομπάρσο. Γενικότερα όμως η καθημερινότητά μας θα έχει και πιο πολύ ματζέντα πλέον, να ξέρετε, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι μωρό να μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Βάλες, βάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers. In the night time.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
19: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the Bomb!
6: Zoom!
10: Γαλλία νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 και μην μου πάτε πουθενά. Σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Zoo 90,8. Adela, Angel LA. Και στην Ζουμένια, στα 17 λεπτά μετά τις 3, ένα τραγούδι που έχει κατακλείσει λίγο πολύ σιγά σιγά το ελληνικό TikTok. Βέβαια, ένα άλλο κορίτσι επίσης έχει κατακλείσει από προχθές το ελληνικό TikTok και ήρθε η ώρα να σας χαρίσει ενδεχομένως ένα 20 ευρώ για τα Pax Burgers μέσα από το ναι. Ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Γιατί όχι, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει τραγουδήσει δικό σας. 6931-908-908 στο Viber. Περιμένω να μου πείτε ποια ήταν η αηδός που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε κι εσείς να δαγκώσετε αυτό το μπεργκεράκι που κάνει όλο τον κόσμο την μπεργκεράρα να επιστρέφει ξανά και ξανά στα Pax. Το Pax Cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρ, ορίμανσης, φρέσκα ντομάτα, δροσερό iceberg και το signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα, ρε παιδί μου, ένταση σε κάθε μπουκιά. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις για τα επόμενα 10 λεπτά και μισή περίπου επανέρχομαι τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία, αυτός είναι ο Alex Warren τώρα. Ordinary, στον Zoo 90,8. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Αντάλ, κάνει την ομπάτη στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, πολύ σωστά μου μαντέψατε στο Viber, περιττό να το πω. Η Άννα Βίσταν στο σημερινό ναι, ποιος είναι. Να πω και ένα συγχαρητήρια στη φίλη μου τη Φοφό εδώ πέρα. Να ξέρει, Φοφό μου, σου έχω στείλει μήνυμα, μου κάνει κάτι σχεδιάκι εδώ το ίντερνετ. Θα σου έρθει τώρα το μήνυμα στο Viber, αλλά έχει κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burger. Ζήσουν οι τυχεροί. Μαζί μα είναι και η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέε λύσει τεχνητή νοημοσύνη και δίνει σε όλου μα ακόμα περισσότερε δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και φυσικά τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις έτσι κάτι από το παρελθόν για άλλη μια φορά. Lady Gaga, Alejandro, από το 2010 στο τώρα και στον Zoo 90,8.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό

0: σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, Pilates Reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια BodyFit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Πες το, πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρετο. Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
9: Πες το.
8: Πες το.
9: Ζου Radio.
8: Ζου 90,8.
10: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με τη ΔΕΗ, γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, τα καθημερινά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Σακύρα και Μπέρνα Μπόι τώρα. Die, die.

0: Πολύ όμορφη τριπλέτα και πολύ όμορφο τραγούδι για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Νταμιάνο Νταβίτ με Τάιλα και Ναλ Ρότζερς, Talk to Me στον Zoo 90,8 και στη Zoomania. Τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή, μια εκπομπή στην οποία ήμασταν παρέα και με την Telecom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για τη δημιουργία, για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για το μεσημεράκι που πέρασαμε μαζί και για τα μηνύματά σας εννοείται. Αμέσως μετά Troublemakers στις 4, μην τους χάσετε και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
11: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
16: Beat the Bomb!
15: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
16: Μετρητά.
15: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
17: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb!
18: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα ρε παιδιά. Καλή μας εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Πάει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά, πιστευτό.
2: Όχι, Πέμπτη νομίζω.
1: Πέμπτη βγαίνει.
2: Πρωτομηνιά.
1: Πρωτομηνιά. Ωραία, έχω να πληρώσω πάλι. Λοιπόν, τι παιδιά, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, Βασίλη?
2: Πολύ ωραία, αρκετά ξεκούραστα θα έλεγα. Κάναμε και δουλίτσες, κατεβάσαμε έτσι χειμώνο φθηνό μπορεί να. Χαλιά, όχι ακόμα. Αλλά ρουχάκια, ρουχάκια.
1: Ρουχάκια. Σε να σ' αρέσουν αυτά, μου έχεις πει έτσι.
2: Μ' αρέσουν, γιατί όταν αλλάζει η εποχή, ρε παιδί μου, μπαίνει σε ένα άλλο
1: μου.
2: Είτε προ χειμώνα είτε προ καλοκαίρι.
1: Εσύ, κορίτσι, έκανες καμιά δουλειά?
3: Εγώ δεν έκανα δουλειά, πήγα εκδρομούλα.
1: Α, μπαστακώθηκες πάλι, Κοζάνη, ε.
2: Εκεί πήγες, αδερφή σου.
3: Μπαστακώθηκα πάλι.
1: Τι κάνει ο Ευχόλης, τι κάνει?
3: Πάρα πολύ καλά είναι, απίστευτο. Δηλαδή, εντάξει, τρέλα η βέβαια.
1: Μεγάλωσε.
3: Πάρα πολύ γλυκούλα, ναι, μεγάλωσε. Όχι ότι την είχα δει κιόλα, επειδή το καλοκαίρι που γεννήθηκε εγώ δούλευα πάρα πολύ, δεν προλάβαινα. Τώρα τη χάρηκα.
1: Τώρα τη χάρηκε.
2: Τη πήγε κανένα δώρο μόνη?
3: Συνέχεια δώρα τις πάω πια.
1: Τώρα είναι το πρώτο αυτό. Τα πρώτα πάντα είναι άστο.
2: Κάτι story που σήκωσε σε ερημιές, τι ήτανε?
3: Στις ερημιές?
2: Ναι.
3: Στο σπίτι ήταν.
2: Στο σπίτι ήταν αυτή η ερημιά που φαίνονταν έξω.
1: Σε ποιο σπίτι δεν μας είπε?
2: Σε ποιο σπίτι? Τώρα θα ισχυριστεί και καλά τη αδερφή τη. Όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να είναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εμείς δεν θέλουμε να επεμβαίνουμε στα προσωπικά.
2: Μια χαρά είμαστε τέτοιοι. Εννοείται ότι θέλουμε να επεμβαίνουμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
2: Πρόταση βραδιά, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και Νέα Ανέργων.
3: Έχουμε και του διαγωνισμού μα. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιο από τα οπτικά Ζωγράφο. Στι 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για να κερδίσετε μία δωρο επιταγή 20 ευρώ από λαβή. Στις 6.30 παιδιά έχουμε το γραμμάτο μας παιχνίδι για να κερδίσετε μια δωρεάν επιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Επίσης παιδιά, και από σήμερα ξεκινάει και καινούργιος διαγωνισμός για να διεκδικήσετε μια δωρεάν επιταγή 500 ευρώ από την Greco Strom.
1: Θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό σε λίγο. Τώρα όμως πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα παιδιά, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα, με κάτι ωραίο, χορευτικό, Jamaican και μπαμ μπαμ τώρα στο Zoo.

0: Πάμε λίγο στο Nova More που αλλάζει έτσι και γίνεται καλύτερο. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σε συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλείτε εσείς, επιλέξτε την υπηρεσία Call Me Back με το Nova App που με το πάτημα ενός κουμπιού ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό σας καλεί, παιδιά. Και φυσικά είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε καλόκαρδοι, γενναιόδοροι και ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Στις σχέσεις είστε γενναιόδοροι και προστατευτικοί επίσης. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Χαρίτον και στον Αλκίσον. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το
0: ακούω. Γελάς τώρα με τα ονόματα.
1: Αλκίσον.
0: Ναι, Αλκίσον, δεν
1: κατάλαβα. Δεν το ξανακούσει, συγγνώμη. Αλκίσον.
2: Σε κάποιο παράλληλο, είπαν τώρα μια ραδιοφωνική εκπομπή να λέει Κατερίνα. Και γελάνε, σαν ναι. Εσένα.
1: Ενώ τις προηγούμενες μέρες δεν γελούσατε εσείς με αυτά που έλεγα. Τώρα που γελάσα, εγώ βρήκατε.
0: Μην λες πάντα εσείς κάντε αυτό. Λοιπόν, σου είπαμε κάτι, ήταν λάθος. Και επίσης δεν γιορτάζουν αυτά τα δύο ονόματα μόνο που είπες.
1: Ποιοι γιορτάζουν?
0: Γιορτάζει και ο Βαρούχ.
1: Ο Βαρούχ?
0: Ναι.
1: Δεν έχω Βαρούχ εγώ.
0: Έχω εγώ Βαρούχ. Και ο Νεόφυτος.
1: Ο Νεόφυτος δεν γιορτάζει σήμερα, Μαργαρίτη, λάθος τα λέει.
0: Δευτέρα 28 δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το χριστιανικό. Το χριστιανικό ημερολόγιο λέει ο Βαρούχ. Ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Σε παρακαλώ τώρα.
2: Ρε, μια ζωή κάνει σκυπαρίσματα, ναι, ονόματα που δεν γουστάρει
0: τώρα.
2: Τώρα. Ήθελε να κορυδέψει τώρα τον
1: Αλκίσον.
2: Τον Αλκίσον.
1: Γούσταρα, ναι, τον Αλκίσον.
0: Ναι.
1: Τέλο
2: πάντων, εντάξει, αυτά. Zradio.gr, εφαρμογέ Spotify, Energy Drama 88,9. Στη Χαλκιδική σου 99,5. Βρείτε μα παντού.
0: Παιδιά, τι, αυτό το τραγούδι, δηλαδή κοιμάμαι και τα ακούω στον ύπνο μου. Είναι όλη η τρέχουσα ψυχή μας κατάσταση.

0: υπέροχο Take Me There από Daddy στο Zoo 90,8 και στα 22 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Εκεί στην Εθνική Οδό έχουμε το θέμα που κάνουν και τα έργα. Θα βρείτε αρκετές καθυστερήσεις, ειδικά προς τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, εδώ πιο κοντά, ο περιφερειακός έχει μικρά θεματάκια στα νοσοκομεία και έχουμε μια αναφορά για ατύχημα στη Βασιλίσσης Όλγας, περίπου στο ύψος της Μαρτίου και έχει καθυστερήσεις μέχρι και τη Συνδίκα.
2: Παιδιά, έρευνα του κοινωνιολόγου Gerald Molnhorst, κάπως έτσι, εξέτασε πως αλλάζουν οι κοινωνικές σχέσεις, εξέτασε πως βασικά αλλάζουν οι κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων με την πάροδο του χρόνου. Ο ίδιος παρακολούθησε, λέει, το κοινωνικό δίκτυο ανθρώπων σε διάστημα 7 ετών και διαπίστωσε ότι ενώ το μέγεθος του προσωπικού τους δικτύου παρέμενε σχετικά σταθερό, μεγάλο μέρος των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα σε αυτό είχε αλλάξει. Μόνο περίπου το 30% των φίλων και γνωστών παρέμενε το ίδιο έπειτα από 7 χρόνια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το να είσαι φίλος με κάποιον για περισσότερο από 7 χρόνια πάει να πει ότι μπορεί να τον έχεις και για όλη σου τη ζωή.
0: Αλλά δηλαδή, ουσιαστικά είναι τα 7 χρόνια φαγούρα. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε ότι άμα κρατήσει 7. Αυτό και για τις σχέσεις δεν το λένε.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: 7 χρόνια.
2: Ή λέει, ναι, όντως και για τις σχέσεις. Ή παντρεύεσαι ή χωρίζεις. Πω, πω, απίστευτο.
0: Εντάξει, απίστευτο. Okay. Λοιπόν, πάμε στην αρχή. Έλα ρε παιδιά. Θα χορέψω μάτι Παναγία τώρα. Τι κι αν είναι Δευτέρα. Αυτό το κομμάτι τώρα δεν γίνεται να το χορέψω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Upside down, 30 λεπτά μετά τις 4. Πάμε στην δευτεριάτικη πρόταση.
1: Σινεμά σας έχω σήμερα να σας προτείνω. Συγκεκριμένα την ταινία Στην Καρδιά του Κτίνου. Είναι περιπέτεια. Με τον Brad το Beat, ο οποίος έχει ένα έτσι αεροπορικό ατύχημα σε ένα απομονωμένο μέρος και είναι μόνο με το σκύλο του. Και πρέπει να επιβιώσουν. Και στην ουσία δείχνει αυτή τη σχέση του Brad του Pitt με το σκύλο, τον καλύτερο του φίλο.
2: Αχ, τι ωραίο! Μπράβο τον Brad το Pitt. Το Pitt.
0: Το Pitbull. Ο Brad το Pitt με το Pitbull.
2: Λέτε να είναι Pitbull το σκυλί. Τι μάρκα είναι, τι ράσα είναι.
0: Πάμε σε break, παιδιά.
1: Άντε, να το σώσω τον μπάσκετ.
2: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
3: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
4: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
3: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
4: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
5: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
12: Πες το.
10: Πες το.
14: Ζου Radio.
10: Ζου 90.

0: Talk to you. Εδώ είμαστε 40 λεπτάκια μετά τις 4, guys, και έχει φτάσει αυτή η στιγμή που θα παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Του βάλαμε νεύτη, έχουμε πάρει ένα ρεφρέν από την playlist του Ζου, από το τραγούδι του Ζου, και το έχουμε πάει πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι όταν το ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Ο πιο γρήγορος που θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση, θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sun Optic αξία 70 ευρώ. Από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Τέλεια, έτσι παιδιά, γυαλάρα καινούρια. Για ακούστε το τραγούδι και τηλεφωνήστε κατευθείαν.
2: Του βάλαμε νεύτη. Νεύτη.
3: Νεύτη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε τώρα παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-0-8. Μια υπέροχη γυαλάρα, περιμένουμε να γίνει δική σου, αρκεί να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού που πάει λίγο πιο γρήγορα, έτσι, που του βάλαμε νεύτη. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, το όνομά σας.
4: Καλή εβδομάδα, Χαράλαμπος.
0: Γεια σου ρε Χαράλαμπε, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Νεοχορούδα τώρα.
0: Νεοχορούδα, αυτό είναι Σέρες?
1: Όχι ρε, εδώ δίπλα είναι.
5: Έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ναι.
0: Αυτό είναι προς Ωραιόκαστρο.
4: Ναι, ναι, προς Ωραιόκαστρο.
0: Άκου τώρα, γείτονες είμαστε. Δεν έχω πάει ποτέ Νεοχορούδα. Θα πρέπει να πάω κάποια στιγμή.
1: Ίσως υπάρχει λόγος.

0: Λοιπόν, Χαράλαμπε, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
1: Δεν το έχω ακούσει, δεν άκουσα.
0: Να το βάλω άλλη μία?
1: Ναι, ναι.
0: Για άκου λίγο. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε?
1: Το Μίτσικο, Μίτσικο.
0: Ορίστε.
1: Μίτσικο.
0: Το Μίτσικο ποιο είναι, ρε παιδιά?
2: Μίτσικο, βρε.
0: Α, το Μίτσικο, όχι, ρε Χαράλαμπε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φιλιά πολλά, πολλά φιλιά άλλη φορά στην Οχορούδα. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Γιάννης είμαι, Παπαδόπουλος.
0: Έλα, ρε Γιάννη Παπαδόπουλε. Από πού μας τηλεφωνείς εσύ?
3: Κοντά στα Διαβατά.
0: Ωραία, ωραία και τα Διαβατά. Λοιπόν, για δυτικά είμαστε σήμερα, είμαστε από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, Γιάννη Παπαδόπουλε, ποιο τραγούδι ψάχνουμε, φίλε?
3: Πρέπει να είναι το Let Me Be, Let Me.
0: Let Me Be. Τραγουδάρα όμως.
3: Τραγουδάρα, ναι.
0: Άρε Γιάννη, μαζί με τη τραγουδάρα κάνεις δική σου και μια γυαλάρα αμέσως τώρα.
2: Γιάννη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, ένα υπέροχο γυαλί έγινε δικό σου, φίλε Γιάννη. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Παιδιά, τρομερή επιστροφή στο παρελθόν.
4: Δώσε πάνω.

0: Daddy Swims και The Door. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα, στην οποία φυσικά είχαμε παρέα και την αγαπημένη μας Nova, παιδιά, και το Nova More που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Έχεις Connect Day One για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας που θα μετακομίσεις ή θα πας σπίτι σου. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου όπου και αν είσαι. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που θα έχουν μεγάλη τύχη αυτή την εβδομάδα. Είναι ο Κριός. Ευκαιρίες εκεί που δεν τις περιμένει, με εξελίξεις που μπορούν να τον βγάλουν από τη στασιμότητα. Είναι ο Καρκίνος. Μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό ή οικογενειακό θέμα μπορεί να του δώσει μεγάλη ανακούφιση. Και είναι και ο Υδροχός. Νέα πρόσωπα, ιδέες και απρόσμενες προτάσεις φέρνουν ένα κύμα ανανέωσης και τύχη στον Καρκίνο, στον Υδροχό μας.
2: Το ξέρατε ότι οι δύο παντρεμένα φίδια γιορτάζουν την ερπέτειο του γάμου τους?
0: Ερπέτειο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break τώρα, αφού πρώτα απολαύσουμε Animal

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Pansik.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the Bomb!
9: Zoo!
11: Γαλλία νούμερο

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δεύτερο 60 λεπτό. Καλή μας εβδομάδα. Λοιπόν, τι έχουμε τη δεύτερη ώρα?
2: Τη δεύτερη ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων και φυσικά θα ξεμπουκώσουμε την Κατερίνα.
1: Α, έχουμε το ξεμπούκωσέ το, σωστά.
3: Φυσικά έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι. Δεν το ξεχνάμε. Είναι ολόχρυσο και πολύτιμο.
1: Λοιπόν, τέλεια θα περάσουμε και αυτό το 60 λεπτό και αυτό μείνετε μαζί μας. Τώρα, παιδιά, ξεκίνημα από έναν και μοναδικό είναι ο Bad Bunny, τον Vayol, και παίζει στο Zoo.

0: πέντε, με χαρά, με ευτυχία, με διάθεση, με ανεμελιά και με
1: κίνηση.
2: Και με κίνηση στην Εθνική Οδό, παίρνοντας προς Σύνδο, θα βρείτε πολλή κίνηση. Επίσης, ο περιφερειακός στα νοσοκομεία έχει ένα μικρό θεματάκι. Κατά τα άλλα, είμαστε κομπλέ.
0: Τέλεια.
3: Και ήρθε η ώρα για το πιο υπέροχο θέμα που έχω βρει ποτέ μου. Πώς να κάνετε την αράχνη του σπιτιού σας να νιώθει πιο άνετα στο σπίτι σας.
0: Την αράχνη.
3: Ναι, γιατί η αράχνη του σπιτιού είναι από τους πιο παρεξηγημένους κατοίκους των σπιτιών μας.
0: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, δεν έχουμε όλοι αράχνη σπίτι.
0: Αυτοί που δεν καθαρίζουν έχουν.
3: Εγώ έχω.
2: Για
3: και εννοείται τις αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, θα βάλετε μια σταγόνα νερό μπροστά τους. Γιατί οι αράχνες παγιδεύονται σε νεροχύτες και μπανιέρες επειδή διψούν. Πηγαίνουν στην μπανιέρα και στον ορχήτη.
0: Α, και μετά πεθαίνουν και να σκοτώνονται.
3: Οπότε θα βάλετε λίγο νεράκι μπροστά.
0: Για να πίνουν, ωραίο.
3: Ναι.
2: Πώς θα το κάνεις αυτό στον ιστό ακριβώς.
3: Ή μπορείτε να ψεκάσετε ελαφρά στον ιστό της.
0: Mm-hmm. Ελαφρά, μην πνιγεί τώρα η αράχνη.
3: Δεν θα πνιγεί, ίσα ίσα να μπουν λίγες σταγονίτσες.
0: Κρέμασε ένα μπολάκι όπως κρεμάνε στα καναρίνια, ρε παιδί μου.
2: Δεν μου λες, αν βάλω CD τη διώχνει μόνο για τα περιστέρια δουλεύει.
3: Για τα περιστέρια δεν δουλεύει για τι αράχνες. Ρίξτε μια πετσέτα πάνω από την άκρη τη μπανιέρα του νηπτήρα, ώστε οι αράχνες που παγιδεύονται να μπορούν να διαφύγουν. Δηλαδή έτσι και διψάει και πάει μέσα και πέσει την μπανιέρα σας, να μπορεί μετά να φύγει.
2: Σιγά μην τις κάνουμε και μασάζ μα. Αν τις πλύνουμε, αν τις καθαρίσουμε, αν τις ταΐσουμε.
0: Πόσο ρατσιστείς με τα ζώα.
2: Ποια ζώα, τι αράχνη.
0: Ναι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εγώ μπορώ να θέλω αράχνη να έχω στο σπίτι.
3: Εμείς τις αγαπάμε αυτές τις αράχνες. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε. Διατηρήστε τις σκοτεινές γωνίες του υπογείου σας χωρίς σκόνη, ώστε να μην δημιουργούνται ιστοί για λόγους ασφαλείας. Δεν θέλουμε πάρα πολλούς τους.
0: Τι ταΐζουμε, τι τις ταΐζουμε για να είναι γερές.
3: Τι τις ταΐζουμε, μικρά εντομάκια. Ναι, θα τις δίνετε μικρά εντομάκια. Δεν θέλουμε να τις ρίχνετε vegetables, πώς λέγονται, λαχανικά. Όχι, δεν τα τρώνε αυτά. Μικρά εντομάκια.
0: Τη μύγα, το κουνούπι, καταλαβες.
3: Ναι. Και επίσης, μπορείτε να μιλήσετε σε φίλους και συγγενείς για τις αράχνες του σπιτιού τους και να υπενθυμίσετε ότι δεν μπορούν να βγάλουν μια αράχνη έξω που ποτέ δεν έχει ζήσει έξω.
0: Ναι, γιατί μπορεί να χαθεί, να τη φάνε, να
2: θέλω να πεις λίγο πηγή για αυτό το θέμα. Ναι.
3: Παράξενα.gr.
2: Οκ. Ξέρεις, γενικά το κόνσεπτ είναι να αφήσει το σπίτι άπλυτο.
0: Ναι.
2: Οπότε θα έρθουν και τα έντομα. Σε περίπτωση που δεν καθαρίζετε, θα έρθουν. Ρε,
0: οπότε θα έχει και να φάει
2: θα
0: και
2: έχει
0: να πιει.
2: Να φάει, να πιει.
3: Όχι.
2: Να μην κινδυνεύει, να τις χαλάσουμε το σπίτι. Αν καθαρίσουμε, μην πάθει τέτοιο πράγμα το κορίτσι. Μην αφήσουμε άστεγη.
3: Να τις φέρετε και έναν αράχνο. Να κάνουν.
0: Να γεμνήσουν αραχνάκια.
3: Αραχνάκια.
2: Εντάξει, πάει αυτό το θέμα.
0: Κοίταξε, λογικά θα βρει και ένα θέμα που θα έχει να κάνει με αράχνη. Συνηθισμένη.
2: Α, σωστά.
0: Sorry, πάπη. Sorry και στον κόσμο που μας ακούει εκεί έξω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Life is simple και move your body στο Zoo 90,8 και στα 20 λεπτά μετά τις 5. Στην αγαπημένη δηλαδή αυτή τη στιγμή για τις κουτσομπολάρες.
1: Έτσι ακριβώς ξεκινάμε τα νέα των ανέργων της εβδομάδας με τη Σαμπρίνα την Carpenter. Και τι θα κάνει τούτινα? Θα υποδεχθεί την Ginger Rogers στη βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire με πρωταγωνιστή τον Tom Holland.
2: Σας ευχαριστώ. Wow.
1: Δεν έχετε κατά ιδέα. Εντάξει,
0: ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα, αλλά εντάξει.
1: Πάμε σε κάτι που μπορεί να καταλαβαίνετε. Ιωάννα Τούνη μιλάει αγγλικά.
0: Παιδιά, το είδα.
1: Λατρεία.
0: Το είδα.
1: Φοβερή.
0: Να σας πω κάτι. Δεν είναι σαν το πρώτο. Όχι. Excuse me, madam. Είναι πολύ, πολύ καλύτερο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάει αγγλικά τι, σε story.
1: Είσαι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουμπί εδώ και να μην έχει
0: το κατάλαβε. Τρίτη σεζόν λέω να τη διώξουμε, την έχει εδώ και εσύ.
1: Με σκάρμα, δεν μπορώ.
2: Ένα ακροατή εκεί έξω δεν το έχει παρακολουθήσει ούτε αυτό.
1: Γι' αυτό είναι νέα των ανέργων. Εσύ είσαι αρχιάνεργη. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε αυτή την εκπομπή, την Technical Law. Η Ριάννα ανέβασε βίντεο με το παιδάκι της να φοράει περούκες και ρόλι στα μαλλιά.
0: Ποιο?
1: Ένα από τα πολλά που έχει. Ποιο είναι ένα χρονών, το τελευταίο?
0: Δεν ξέρω. Γιατί αυτό φοράει περούκες?
1: Γιατί παίζει. Και λέει, ποιος με άφησε να κάνω κόρη, ρε φίλε? Γλυκό, γλυκό. Και τέλος, έκπληξη για τα γενέθλια του Πέτρη Ακοβίδη σε μαγαζί της Γλυφάδας. Βρέθηκε η Κοκκίνου, Μπακασέτας, Χατζηγιοβάνης και διάφοροι άλλοι.
2: Ο Μπακασέτας θα ποδοσφαιριστείς,
0: ναι, και σταμάτα, ακόμα μας στέλνουν για τον Μπέλκα από πέρσι με σένα. Παιδιά, δεν σχολιάσαμε καθόλου, τώρα έγινε της Άννας το Σαββατοκύριακο.
1: Της Άννας χαμός. Μα τι παραγωγάρα την αυσή μου.
0: Παιδιά, πάρα πολύ ωραία.
2: Παιδιά, και ήταν και οργανωμένο το κοινό με αδιάβροχα. Μπράβο, πάρα πολύ.
0: Αφού το λέγανε μια εβδομάδα πριν ότι θα βρέξει.
2: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία συναυλία η Άννα και δεν σχολιάσαμε για καθόλου, παιδιά, την επιστροφή της Βασίλισσας που έγινε στα βραβεία και τι να λέμε τώρα, έτσι.
1: Ποια?
0: Μαντόνα.
1: Μαντζάνα.
0: Μαντζάνα με Σαμπρίνα.
1: Την Άννα εδώ, γι' αυτό δεν σχολήθηκαμε. Μαντζάνα.
0: Πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία έτσι μουσικά γεγονότα του Σαββατοκύριακο είχαμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Το μεγάλο θέμα το κρατάω για το δικό μου, για την τρίτη ώρα.
2: Τι
0: τεράστιο
1: τι
0: θέμα.
1: Τι έγινε?
0: Θα το αναλύσουμε.
1: Δανάη Μπάρκα,
2: οικονομάκο.

0: Είναι ο Harry Styles, το American Girls, στα 30 λεπτά μετά τις 5.
1: Η καλύτερη ώρα της ημέρας, η στιγμή που μπουκώνουμε την Κατερίνα και σταματάει να μας πρίζει τα ούμπαλα, έχει πάρει ένα τραγούδι. Το έχω στο ματάρα της και εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. 23-12-32-9-08. Ο πιο γρήγορος που θα βγει να παίξει μαζί μας και θα πάρει την ξεμπουκόστρα του θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή, με 8 καταστήματα και το lavijewelry.gr.
2: Όπως έχετε καταλάβει, δεν γλιτώνετε το πρίξιμο, γιατί πλέον ξέρετε ότι όχι απλά μιλάω, αλλά και τραγουδάω με κλειστό το στόμα.
1: Α, εσύ ρε.
0: Λοιπόν, για πάμε να το ξεμπουκώσουμε.
3: Ξεμπουκώσέ το!
0: Αυτό δεν είναι που είπα εγώ όταν έλειπε και λέγανε ότι λέω το εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι.
1: Αυτό και αυτό που είπε η Κατέρνα επίσης την Παρασκευή, αλλά εντάξει.
0: Όχι, ναι.
2: Αυτό δεν το είπα εγώ.
0: Δεν το είπε.
2: Αυτό έχω να το πω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε το παιχνίδι.
1: Είσαι σίγουρη?
2: 100%.
0: Εντάξει. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Καλησπέρα.
2: 100%.
4: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, το όνομά σας?
4: Είμαστε καλά. Αναστασία.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Τώρα είμαι στη Θέρμη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αναστασία, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Κατερίνα?
4: Το Die Die.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
0: Ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το προσέχετε το κορίτσι σας όμως.
0: Μια χαρά το προσέχουμε.
4: Πολύ bullying εκεί, πολύ bullying.
2: Πέστα,
0: τα κλείνουν τα μικρόφωνα να ξέρεις τι λέει το στόμα της. Αναστασία μου, γλυκιά, μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς πάμε γρήγορα σε ένα break και επιστρέφουμε.
5: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
6: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
7: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
8: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
5: Επόμενος.
13: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πες το, πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
16: πες το!
8: Πες το!
18: Zoo Radio!
8: Zoo 90,8.

0: Αχ, άλλο ένα τραγούδι που έχει καταφέρει ο άλλος τα παιδιά να μου το καταστρέψει. Γιατί τώρα είναι αυτό, σε αυτό τα δίνει.
1: Αλήθεια.
0: Σε αυτό δίνει αυτό που λέει.
1: Ευτυχώς δεν το προλαβαίνω.
0: Ναι, τυχερή είσαι. Λοιπόν, πάμε στην γκρίνια μου.
2: Yep.
3: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Κοιτάξτε, τώρα θα γκρινιάξω λίγο για τον καιρό, αλλά για τον καιρό γιατί είναι παιδί μου, χθες πάγωσα πάρα πολύ.
2: Πότε, το βράδυ.
0: Το βράδυ πάρα πολύ.
2: Okay.
0: Και το Σαββατοκύριακο πάγωσα πολύ, γιατί βγήκα μια βόλτα. Είχε πάρα πολύ κρύο το βράδυ.
2: Είχε.
0: Αλλά δεν θέλω να γκρινιάξω γι' αυτό. Θέλω να γκρινιάξω γιατί ενώ έχει πάρα πολύ κρύο, μετά βγάζει πάρα πολύ ζέστη, κατάλαβες. Και την πατάς λίγο. Μετά υδρώνεις, μετά ζεσταίνεσαι, μετά δεν ξέρεις τι να βάλεις.
1: Και αρρωσταίνεις.
0: Αρρωσταίνεις για τους γύρω σου μετά. Τέτοια πράγματα.
2: Okay.
1: Άρα πρέπει ο καιρός να αποφασίσει τι θέλει πια. Κρύο ή ζέστη.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να ξεκινάμε το πρωί να ντυνόμαστε μπαμπούσκες.
1: Να μας το πει και εμάς για να ξέρουμε.
0: Βέβαια.
1: Τι θα βάλουμε.
0: Βέβαια.
2: Πρέπει να κάνουμε layering αυτόν τον καιρό.
0: Layering θεωρείς. Ζακέτες, μπλούζες κτλ.
2: Ένα κοντομάνικο από κάτω, μετά μια ζακετούλα.
0: Κάμισο.
2: Μετά αν έχει τόσο πολύ κρύο βάζει και ένα μπουφανάκι. Ώστε αν ζεσταθεί να βγάζει, αν κρυώσει θα βάζει.
1: Παιδιά, και εγώ που φοράω τη ζακέτα και από κάτω φοράω αμάνικο, όταν τη βγάζω κρυώνω. Όταν τη βάζω ζεσταίνω.
0: Είσαι λίγο τον άκρο όμως. Φοράς κάτω από τη ζακέτα ένα λίγο πιο. Δεν χρειάζεται να είσαι σχεδόν γυμνή.
1: Δεν είμαι γυμνή.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Hit my heart. Έρχεται τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μόλις έπαιξε εδώ στο Zoo 90,8. Και τώρα έχει φτάσει η ώρα για το κουκουνάρι μας.
1: Ναι, ναι. Στο κουκουνάρι μας έχουμε την The Miller Me, κάπως έτσι.
0: The Miller Me, ρε παιδιά, Miller είναι φίλη μου πάρα πολύ.
1: Αυτή
0: Σοφία, έχουμε Σοφία, σήμερα έχουμε The Miller Me.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τρομερή, εκπληκτική, θα το κάνουμε και story μετά. Οπότε πέστε γεια Σοφία.
1: Γεια.
0: Για πάμε λίγο να την ακούσουμε.
2: Καθόμουν τώρα έτσι εγώ εδώ και σκεφτόμουν τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου, χαζομάρες, ξέρετε. Και σε καμία δεν δούλευα. Τυχαίο.
0: Άσε, παιδιά. Πόσο δίκιο έχει, πόσο 100%. Υπάρχει περίπτωση να είναι μία από τις ευτυχισμένες μέρες της ζωής σου και να είσαι δουλειά.
1: Όχι, φυσικά.
0: Ποτέ το ποτόν.
1: Εκτός δουλειάς, εκτός.
0: Εκτός δουλειάς. Εμείς εδώ πέρα κάθε φορά που ερχόμαστε κάθε μέρα και χειρότερα είμαστε.
1: Γιατί εδώ δουλειά είναι. Εννοώ είναι για μας διασκέδαση.
0: Για σένα, γιατί εγώ και ο Βασίλης πετάμε δύσκολα μαζί σου. Λοιπόν, τα φιλιά μας, τη Σοφία The Miller Me, κάντε και ένα follow. Είναι εκπληκτική, την αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ χάρηκα που παίξαμε φιλαράκι, θα το κάνουμε και story σήμερα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται στο Zoo Break και ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό ενεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
14: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb!
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Beat the bomb!
18: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά, wow, εδώ είμαστε τρίτη και τελευταία ώρα. Καλησπέρα, Troublemakers, καλή εβδομάδα. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τρίτη ώρα τι έχουμε, Βασιλιό?
2: Την τρίτη ώρα έχουμε το παιχνίδι μας το γραμμάτο για μια δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Derlicatessen.
3: Έτσι. Έχουμε επίσης και τη viral είδηση που σας έχω φέρει και πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε.
1: Πολύ ωραία θα περάσουμε. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα, παιδιά, που έρχεται τώρα. Είναι το New Relation και παίζει στο Zoo 90,8. Σε λίγο έρχεται David Guetta, Lady Gaga, Shakira.

0: I follow rivers. Και Λάκη λέει εδώ στο Zoo 90,8. Και νομίζω, guys, ότι η βαλίτσα μου με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνία του δωματίου. Τι κοιτάζω, με ξανακοιτάζει, μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει και αυτή τα δίκια της, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Οπότε της έχω το καλύτερο νέο, παιδιά, η Πράγα Μασκαλή. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρολού, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ λοιπόν τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε καλόκαρδοι, γενναιόδοροι και ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και επίσης τις σχέσεις. Είστε γενναιόδοροι και προστατευτικοί. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στον Χαρίτων και στον Αλκίσον που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
2: Τα υπόλοιπα ονόματα που έλεγε Μαργάρη στην προηγούμενη ώρα.
1: Δεν υπάρχουν στο δικό μου εορτολόγιο, συγγνώμη κιόλας.
0: Χρόνια πολλά και στο Βαρούχ και στον Όφητο και στη Χαριτό.
1: Μάλιστα.
2: Θα μπορούσε να κάνει ένα update, αλλά.
0: Με τα Σόνι, με την Πινελόπη έξω.
1: Γιατί τι πάει να πει ότι επειδή το είπε Μαργαρίτη είναι σωστό. Δεν κατάλαβα.
0: Παιδί μου, το έχει ταυτότητα ημέρα στο πιο έγκυρο site.
1: Όχι, εγώ το έχω στο εορτολόγιο.net, το πιο έγκυρο site.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, μέτρο FM 97,8 στην Αλεξανδρούπολη. Βρείτε μας και στα social Zoo Radio.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο.
1: Όχι, την πληροφορία μου, την ξεχάσαμε. Το 1853, παιδιά, στη Σαρατόγκα της Νέας Υόρκης, ένας πελάτης επέπληξε το μάγειρα ενός εστιατορίου ονόματι George Crumb ότι είχε κόψει πολύ χοντρές τις τηγανιτές πατάτες. Τότε αυτός από αντίδραση τις ψιλόκοψε φτιάχνοντας τα πρώτα chips.
0: Α,
1: το 1853.
0: Το 53 φάγανε πρώτη φορά chips.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Τέλειο. Και από τότε δεν το βάζουμε από το στόμα μας.
0: Έρε Κατερίνα. Έβρε Κατερίνα, δευτεριάτικα δηλαδή. Ω, πω,

0: Και ζωή 90,8 με Lady Gaga και Bruno Mars είμαστε, guys.
1: Θέλω, παιδιά, να τρέξετε στο προφίλ μας στο Instagram, ζου 90,8, γιατί τρέχει ένα σούπερ διαγωνισμός για να διεκδικήσετε μια δωρεπιταγή 500 ευρώ από την Greco-Strom. Γιατί, παιδιά, νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco-Strom ή το Greco-Strom .gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές, εννοείται. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη Greco-Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφινο. Greco-Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Τι γίνεται έξω?
2: Σχετικά καλά τα πράγματα. Μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Εγνατία. Γενικά καλά είμαστε.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα σε έναν Ιάπωνα. Τον Σότζι Μαριμότο, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Τι κάνει αυτός τώρα?
0: Τι κάνει?
1: Πληρώνεται για να βρίσκεται απλώς μαζί με άλλους ανθρώπους, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι συγκεκριμένο.
0: Για παρέα.
1: Ναι, οι πελάτες, λέει, τον καλούν για παρέα, για να τους συνοδεύσει κάπου ή απλώς για να τον έχουν δίπλα τους, ενώ ο ίδιος δεν δίνει συμβουλές ούτε να λαμβάνει ιδιαίτερες δραστηριότητες. Mm-hmm. Το παίρνεις έτσι.
0: Κάθεται απλά το τύπο. Βαριέμαι, θέλω να δω μια ταινία. Α, κάτσε, πάρω το Μαριμότο.
1: Αυτό, να πάρω το Μαριμότο, να έχω έτσι μια συντροφιά. Χωρίς να μιλάει κιόλας.
0: Εύκολη δουλειά.
1: Και χρεώνει περίπου 60 με 185 ευρώ ανασυνάντηση και, και σύμφωνα, λέει, με την έρευνα, τα ετήσια έσοδά του φτάνουν περίπου τις 80.000 ευρώ.
0: Τι καλά, παιδιά. Δεν θα γίνω κι εγώ Μαρινάτο, όπως το λένε Μαριμότο.
1: Μαριμότο.
2: Δεν θα αντέξω. Θα σου πω λίγο, λοιπόν. Αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι καλό.
0: Εγώ θα μαλώνω.
2: Θα μαλώνεις, θα τους βάζεις φυτίλια τους άλλους.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, το Λουμ.
2: Το Λουμ έχουμε από Playman, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε και στο δικό μου το θέμα που έχω επιλέξει έτσι να σχολιάσω μαζί σας για σήμερα. Δευτερούλα όμορφη. Μία έτσι διαφορετική απόδραση από τις συνηθισμένες οικογενειακές τους εξορμήσεις. Πραγματοποίησαν αυτές τις μέρες ποιοι?
1: Ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Όχι.
2: Απόδραση οικογενειακή. Mm-hmm. Οικογένεια έτσι. Ο Κοψιάλης.
0: Όχι.
1: Ο Γιάννης Πλούταρχος.
0: Όχι. Ποιος...
2: Ο
0: Χριστός και η Παναγία. Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, παιδιά. Θα ήταν οι πρώτοι που έπρεπε να σας έρθουν στο μυαλό. Αλλά χωρίς τα παιδιά.
2: Τότε οικογενειακή.
0: Το γνωστό ζευγάρι επέλεξε αυτή τη φορά να μην έχει μαζί τις δίδυμες πολύ όμορφες κόρες τους, βρίσκοντας έτσι την ευκαιρία να αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο αποκλειστικά στις σχέσεις τους και να χαλαρώσουν σε ένα ταξίδι έτσι πάρα πολύ ωραίο στην Σερβία. Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους φίλους της στο διαδίκτυο έτσι φωτογραφία από τη βραδινή έξοδο. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο το φόρμα. Θα τα λέμε και αυτά. Μαύρο είναι έτσι, γυαλιστερό. Και έχει από πίσω άνοιγμα. Πόδι.
1: Τέλειο.
0: Ξόπλατο. Και έγραψε παιδί μου έτσι κάτι πάρα πολύ αστείο. Σχόλιασε την περίσταση Σάββατο χωρίς παιδιά.
1: Okay.
0: Οι δυο τους μοιράζονται συχνά στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή, έτσι η αλήθεια είναι. Και έτσι αυτή τη φορά ήταν αναγκαίο, λέει, έτσι να πάρουν μια ανάσα προσωπικού χρόνου με φόντο την σέρβικη πρωτεύουσα. Τελεία.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν το θέμα.
1: Τέλειο. Οπότε έκαναν εξόρμηση τα πουλάκια μου στη Σερβία χωρίς τα παιδιά. Και έπρεπε να το γράψουν σε ένα άρθρο, όπως τον
0: δεν το γράψαν αυτοί τώρα, παιδιά. Έχουμε πει. Αυτοί που γράφουν στον κόσμο έχουν, είναι ειδική σχολή. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Ειδική σχολή, το τραβά από τα μαλλιά.
0: Για να κάνω θέμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε!
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες. Σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Πες το, πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
16: πες το!
14: Πες το!
16: Zoo Radio!
14: Zoo 90,8.

0: Moving to the sun. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι.
1: Πάμε, είναι το γραμμάτο. Έχει φτάσει αυτή η ώρα. Έχουμε ένα γράμμα. Εσείς πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα που ξέρετε αυτό το γράμμα, μέσα στα 10 δευτερόλεπτα. Αν τα καταφέρετε, κερδίζετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen στην Πηλαία, στροφή πανοράματος, για να φάτε ό,τι θέλετε από εκεί. Θέλετε σαντουιτσάκια, θέλετε τεμάχια, θέλετε πατάτες, ό,τι θέτε.
0: Όλα τα καλά τα έχει η καντίνα Delicatessen, παιδιά. Η Κατερίνα λέει Α, εσείς λέτε stop και το γράμμα όπως αντιστοιχεί. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να μας πείτε τρία πράγματα, σωστά.
2: Έτσι ακριβώς όπως τα λες.
0: Λοιπόν, γεια σας. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Ονομάζομαι Εύη.
0: Εύη, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά, είμαι λίγο άρρωστη.
0: Ναι, περαστικά σου ευχόμαστε.
3: Έχεις... Ευχαριστώ και ακούω όλη τη μουσικούλα λίγο εδώ.
0: Δεν ακούς μουσικούλα, με το Zoo Radio ακούς μουσικάρες.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλεις να παίξουμε, τι λες, το ξέρεις το παιχνίδι το καινούριο μας,
3: για πείτε μου λίγο ξανά.
1: Λοιπόν, θα πει η Κατερίνα Α. Εσύ πρέπει να πεις stop και με το γράμμα που θα σου τύχει πρέπει να μας πεις τρεις λέξεις που ξεκινούν από αυτό το γράμμα. Τρία πράγματα δηλαδή να ονομάσεις.
3: Μάλιστα, δηλαδή σταματάω.
0: Και ξεκινάς.
1: Ναι, σου δίνει το γράμμα.
0: Βάζεις πρώτη και ξεκινάς. Ναι. Τρία γράμματα, 10 δευτερόλεπτα. Πάμε! Θα πεις stop, έτοιμοι, φύγαμε.
4: Το γραμμάτο.
2: Α.
3: Stop.
2: Όμικρον.
0: Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρεις λέξεις από όμικρον. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Τι να πει από
3: όμικρον? Ουροδοχείο.
2: Μπράβο.

0: Δύσκολο.
1: Πολύ τώρα. Ναι, κοίτα, τώρα. Καμιά φορά η Κατερίνα, όταν δεν έχει κέφια, βάζει επίτηδες τέτοια γράμματα για.
2: Αυτό έτυχε τώρα.
1: Τώρα μικρόν και εσύ, μωρέ. Πάνε λίγο δίπλα. Είναι και άρρωστη κοπέλα, δηλαδή. Θα πήγαινε να φάει εκεί πέρα η καντίνα τελικά 4. Είναι φάρμακο. Θα γινόταν κατευθείαν καλά.
0: Δεν πειράζει. Δεν μπορούσα τώρα να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Εντάξει, δύσκολο γράμμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς σου ευχόμαστε περαστικά. Σου στέλνουμε την πολύ μας αγάπη και είμαστε εδώ για να ξαναπαίξεις κάποια άλλη φορά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γλυκιά μου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο τώρα. Ναι. Προσέξτε με λίγο τώρα. Περνάτε καλά.
3: Πολύ καλά.
1: Σίγουρα.
3: Ναι, ναι.
1: Πολύ καλά κι εγώ. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι μπορεί να περνάτε ακόμη καλύτερα με το Nova More. Έτσι, διότι ήρθε για να κάνετε πράγματα πολύ πιο απλά, παιδιά. Προσέξτε τώρα. Το Connect A1 έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα και έλα. Δηλαδή, συνδέεται. Παπ, κατευθείαν. Παπ. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Δεν έχει αυτά τα κενά σημεία που λες, αχ, εδώ δεν έχω σήμα και δεν έχω σήμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξεχάστε τα. Εντάξει.
2: Ωραία, αυτά θέλουμε.
1: Αυτά θέλετε.
2: Ναι.
1: Έχω και καλύτερα. The Second Voice. Και Let Me Be τώρα στο Zoo.

0: των Fever Dream. Εδώ είμαστε, παιδιά. Alex Goren. Φτάσαμε στο τέλος. Δόξα τω Θεώ. Καλά, ήρθα. Χάλια, φεύγω πάλι εδώ με την Κατερίνα.
1: Τι
0: στομάχια
1: έκανα,
0: με πιάνουν νεύρα.
1: Έλα, μωρέ.
0: Λοιπόν, 5 λεπτά πριν την είπα, με ρωτούσε για τις αναφορές. Έκατσα, τις ανάλυσα. 5 λεπτά μετά τελειώσαν οι αναφορές.
1: Ρε, μήπως είχες και κάτι έξτρα για να αφήσω το χαρτί.
0: Δικαιολογίες στη χαζάδα σου πάντα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Φεύγουμε. Έρχεται ο Πέτρος Σουφιανίδης αμέσως τώρα. Πανέτοιμος, γυμνασμένος. Καλύτερος από ποτέ. Το βράδυ κλείνει με την Έλληνα τη Ρόκα, το κορίτσι μας το όμορφο. Και φυσικά το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη είναι ένα. Ποιο είναι αυτό?
2: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
0: Έτσι, μπράβο. Καθημερινά στις 7, Dan, το πρωί είναι εδώ τα πιο τρελά παιδιά της πόλης και σας κάνουν το καλύτερο ξύπνημα. Τώρα τα υπόλοιπα τρελά παιδιά.
3: Εμείς δηλαδή.
0: Ναι, δεν μπορώ να μας χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς.
3: Τρελόπαιδα, παλαβόπαιδα.
0: Παλαβόπαιδα.
1: Λολόπαιδα.
0: Τι έκανα, δεν μπορώ να πω στον αέρα. Λοιπόν, αχ, παραγγέλ να φύγω.
1: Τι έκαμε,
0: το έχουμε αυτό. Το τι έκαμε, το βγάλαμε. Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, με αυτό θέλω.
0: Σου αρέσει.
1: Μου αρέσει. Αντί όλα τα δικά σου τα βάζουμε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Έχω κι εγώ λόγο σε αυτήν την εκπομπή.
0: Φέτος του χρόνου δεν νομίζω. Λοιπόν,
3: αυτά. Χρόνο είναι το 27, γιατί αν περιμένουμε το χρόνο την άλλη σεζόν, τον ήπιαμε.
0: Τα έλεγα από την πρώτη χρονιά και με λέγατε καλό κορίτσι, θα δει. Τώρα έρχεσαι και με λε δίκιο.
3: Στην αρχή.
1: Βάζει το τραγούδι και μιλά τώρα.
0: Λοιπόν, Μαργαρίτη, Βασίλη και Κατερίνα, τα φιλιά μα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
10: Μετρητά.
9: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the Bomb!
13: Zoo!
14: Γαλλία, νούμερο

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Έλα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε με την καλύτερη διάθεση. Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα θα δούμε τι έγινε χθες στα MTV Video Music Awards. Σας φέρνω πρόταση για μια νέα σειρά. Έχουμε τη hit list στις 8 η ώρα και φυσικά έχουμε και το track of the day. Τώρα ξεκινάμε με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και πρώτη έρχεται η Ζένα με το Ζανάντο. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Τάρα, αυτό ήταν το Μπαγκαράγκα εδώ στον Ζου 90,8 και σας περιμένω εννοείται να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Έλατε να τα πούμε στο Viber στο 6931-908-908. Ένα copy paste με σήμερα θα είναι αύριο Τρίτη ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς. Θα έχουμε λιακάδα όλη την ημέρα, ενώ προς το βράδυ βλέπω λίγα σύννεφα. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στο 2016. Αυτός είναι ο Bruno Mars με το αγαπημένο 24K Magic και τα ακούτε εδώ στον Ζου.

Μαγική Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love εδώ στον Ζου. Καλησπέρα στην Δήμητρα, στο Θοδωρή και στη Ζωή. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Χρόνια πολλά να πούμε στον Χαρίτο, τον Αλκίσον, τον Βαρούχ και τον Νεόφυτο. Επίσης, βλέπω σήμερα 28 Σεπτεμβρίου ότι είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Σκύλες της λύσας που λέμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω πίσω στο 2011. Έρχεται ο Τζεφ Μάρτενς ή ο κατακόσμων και γνωστός Μπαστό με το αγαπημένο Again and Again και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου. Yeah.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: See student hot takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
14: Πες το.
3: Πες το.
14: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
16: Εδώ είμαστε στην όμορφη παρέα του Ζου και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Τα χαιρετίσματά μου να στείλω και στο Χάρη. Ευτυχώς δεν έχουμε κινήσεις στην πόλη, μικρές καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό και από εκεί και πέρα έχουμε πιο πολλά κολλήματα στη Βασιλή Σόλγα και Εθνική Αντιστάσεω στο Φίνικα. Λοιπόν, για τη συνέχεια σας φέρνω Bad Bunny, RG, Medusa, Ray, ενώ τώρα έρχονται οι Μπάουσα με το Magnetic εδώ στον Ζου.

Harry Styles και As It Was εδώ στον Zoo 90,8 και που λέτε προχθές πήγα να φορτώσω καινούργια τραγούδια στο λάπτοπ, στο πρόγραμμα που παίζω DJ και κόλλησε. Και εκεί κατάλαβα ότι χρειάζομαι επιγόντως σοβαρό σέρβις. Και αυτό που θα το βρω φυσικά στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε κι εσείς σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανούς και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, μετά από καιρό πρέπει να παραδεχθώ ότι είδα μια νέα σειρά που μου άρεσε πάρα πολύ. Μιλάω για το Mobland, στο οποίο πρωταγωνιστούν Tom Hardy, Pierce Brosnan και Helen Mirren. Έχει να κάνει με τη μαφία του Λονδίνου και ευτυχώς από ό,τι είδα θα βγει δεύτερη σεζόν. Ήταν πολύ δυνατό και σας το προτείνω. Η Mile Angel έρχεται τώρα με το Bad Times και εγώ επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun σε λίγο εδώ στον Zoo.

0: 90,8. Η νούμερο 1 επιλογή σου.
1: I've seen the devil dance sunset. And every

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the Bomb!
9: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
10: Πολύ σωστά, εδώ είμαστε και πάλι ένα λεπτά μετά από τις 8, Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Εφιανίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές των MTV Video Music Awards 2026. Έχουμε το Track of the Day πριν το τέλος της εκπομπής και φυσικά τώρα έρχεται το Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχεται ο ένας, ο μοναδικός, η φωνάρα μας, ο Teddy Swims με το Mr. Know It All εδώ στον Zoo.
9: Zoo Radio. The Hit List.

Turn the lights off. Τώρα στο νούμερο 2 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Και ξέρετε τον άγραφο νόμο του Murphy που λέει ότι το λάπτοπ, το σκούτερ και το smartwatch τα χαλάσουν όταν τα χρειαζόμαστε περισσότερο. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια, δεν ευριάζουμε, πάμε στον Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα στο νούμερο 1 θα ακούσουμε Shakira, Burna Boy και Die Die. Το Die Die είναι έκφραση από τα ιταλικά και σημαίνει έλα έλα. Νούμερο 1.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

υπέροχο Edge of Desire τώρα εδώ στον Zoo. Και ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές των MTV Video Music Awards 2026? Η Madonna ήταν η μεγαλύτερη νικήτρια της βραδιάς, κερδίζοντας συνολικά 7 βραβεία. Επόμενη στη σειρά ήταν η Taylor Swift, η οποία μάλιστα με 31 βραβεία MTV πλέον αποτελεί την πιο βραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των βραβείων, ξεπερνώντας την Beyoncé. Η Lisa κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο pop τραγούδι με το Dream, ενώ η Sierra Spyro ανακηρύχθηκε καλύτερη νέα καλλιτέχνηδα μετά από ζωντανή ψηφοφορία. Ακολούθησε η Ariana Grande που πήρε το βραβείο Song of Summer για το Hey There, I Made You Love Me. Έπειτα η Sabrina Carpenter που κέρδισε το Best Editing για το House Tour. Στο Best Alternative επικράτησε η Olivia Rodrigo με το The Cure. Ιδιαίτερα δυνατή παρουσία είχαν και οι BTS, οι οποίοι κέρδισαν το Song of the Year για το Swim, καθώς και τα βραβεία Best K-Pop και Best Group. Ενώ στις υπόλοιπες μουσικές κατηγορίες, ο Bruno Mars πήρε το Best R&B για το I Just Might. Cardi B και Kehlani κέρδισαν το Best Hip Hop με το Safe. Ενώ ο Bad Bunny απέσπασε το Best Latin για το Nueva York.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Πες το.
0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

8 και 38 δίνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, Zoo Radio, παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στο Χριστόφορο, την Ελένη και τον Μάνο. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, το πιο κεφάτο πρωινό σόου της πόλης. Και εννοείται στις 9 και 40 παίζετε καθημερινά το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. DJ Goja και Jason Derulo έρχονται τώρα με το Μιτσίκο, εδώ στον Zoo.

For Calvin Harris και Rihanna από το 2016 τώρα εδώ στον Zoo. Και μην ξεχνάτε, αν χαλάσει το laptop, το smartwatch ή το scooter, χρειάζεται σοβαρό service και θα το βρείτε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για service σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, στο track of the day σας φέρνω το Stupid Song από την Olivia Rodrigo, το οποίο είναι από το τελευταίο της album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις fan είναι το pan. Bye bye, καλή εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι αύριο. Track of the day. Track of the day.

0: Shakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να δείτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
4: Μετρητά.
3: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo!
5: Γαλλία νούμερο 3.

0: 10 παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Είναι τα Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και έχω πολλά να, πούμε σήμερα. Θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα. Ξεκινάω λοιπόν με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

πάρα πολύ ωραίο Moth του Aflame. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μου. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία εδώ και ένα 20 λεπτό περίπου. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 12. Και ήταν ένα Σαββατοκύριακο ωραίο, ξεκούραστο θα έλεγα. Εγώ έκανα κάτι δουλειές στο σπίτι, λίγο βαψίματα, τέτοια διάφορα. Θέλω κι εσείς να μου πείτε πώς περάσατε αυτό το σουκού. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-908-908. Και να πούμε σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά που γιορτάζει ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια σας πολλά και ευχές σε όποιον σήμερα έχει γενέθλια.

είπα ο Demon Hunters και Golden εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και να σας πω ότι νιώθω ότι το καλοκαίρι ήταν πριν από κάνα τρίμηνο. Έχει φτάσει 28 Σεπτέμβρη, αλλά νιώθω ότι πραγματικά είναι πολύ μεγάλος αυτός ο μήνας. Ωστόσο, έχει μπει το φθινόπωρο, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Και έχει και τη δροσούλα του. Εγώ κατέβασα και ένα παπλωματάκι γιατί με την κουβερτούλα, εντάξει, δεν αντεχόταν άλλο. Και βλέπω αύριο κιόλας Τρίτη 29 του μήνα, έχει και βροχές και απ' όλα. Οι θερμοκρασίες θα είναι εκεί από 17-18 έως 24, κάπως όπως είναι αυτές τις μέρες τις τελευταίες, και κάπως έτσι θα είναι και η υπόλοιπη εβδομάδα. Μας αρέσει. Αυτό είναι το φθινόπωρο και μας αρέσει.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
3: Πες το!
6: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8. We play the hits.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Εγώ είμαι η Ελένα και εσείς, αν δεν μας έχετε βρει ακόμη στα social media, ήρθε η στιγμή. Instagram είμαστε Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8.

Λόκο Λόκο, εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε μία δωροπετυχή 500 ευρώ από την Grecostrom, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Ζου αυτή την εβδομάδα. Γιατί, παιδιά, νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφρομές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε λοιπόν ένα από τα καταστήματα της Grecostrom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Στη Θεσσαλονίκη η Grecostrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα βρείτε Grecostrom επίσης σε Εύοσμο και σε Καλαμαριά. Τα νέα είναι καταπληκτικά, έτσι.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, μου
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, εσύ από την ώρα να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίδικα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακιά.
8: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
12: Beat the Bomb!
8: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Beat the bomb!
8: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Zoo 90,8, Δευτέρα σήμερα 28 του Σεπτέμβρη. 10 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα για ακόμη 2 ώρες. Το δεύτερο μας μέρος Zoo Nights ξεκινάει. Εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και θα είμαι στην παρέα σας και φέρνω κι άλλα πολλά ωραία για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μου. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo. Nueva York.

ειλικρινά, οι πολυκατοικίες που είναι απέναντι και βλέπουν μια κοπέλα τώρα εδώ μέσα να χορεύει σε ένα στούντιο μόνη της, δεν ξέρω τι θα σκέφτονται. Αλλά εγώ με αυτό το τραγούδι, ξέρετε, κάτι παθαίνω. Rihanna, Don't Stop the Music, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και να πάμε λίγο στα MTV VMA 2026 που ήταν χθες. Φυσικά η Taylor Swift ήταν η πρωταγωνίστρια, καθώς συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες και κατέκτησε πάρα πολύ σημαντικές διακρίσεις για την καριέρα της. 31 βραβεία Moon Person έχει συνολικά και δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ. Τους έχει περάσει όλους η κοπέλα. Μπράβο της, πάρα πολύ δυνατή η Taylor.

0: μου, είχε τα πιο τέλεια δώρα.
1: Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
2: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

πάρα πολύ ωραίο Magnetic από Μπάουσα και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλληνα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από μια καμπάνια που είχε ανεβάσει με αθλητικά ρούχα η Sydney Sweeney εκεί στο Instagram. Ούτε ένα ρούχο δεν φορούσε βέβαια. Και τέλος πάντων είχε γίνει ντόρος με τις πολύ αποκαλυπτικές φωτογραφίες που ανέβασε εκεί τα αθλητικά. Έχασε και πολλούς followers από ό,τι είδα στο Instagram. Δεν πτωήθηκε καθόλου το κορίτσι. Ακολούθησε και άλλη συνεργασία με εσώρουχα αυτή τη φορά. Εξίσου πάρα πολύ αποκαλυπτική και ξέρετε, θηλυκή, καταλαβαίνετε. Και να πούμε όμως κάπου εδώ ότι η Sydney, παιδιά, είναι δεσμευμένη και στη φωτογράφηση και όλες με τα εσώρουχα φορούσε ένα κολλιέ με τα αρχικά SB που παραπέμπουν, λέει, στο όνομα του συντρόφου της, Scooter Brown, με τον οποίο έκαναν γνωστή πρόσφατα τη σχέση τους τον Απρίλιο που μας πέρασε. Και είναι και πάρα πολύ full in love τα παιδιά. Και αυτός, λέει, τη στηρίζει σε όλα αυτά τα βήματα που κάνει με το modeling.

0: Αχ, Σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8. We play the hits.
7: 908. Zoo Radio. Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου και πάρα πολύ ωραία θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο ακούμε Talk to You, Despecha, Mr. Know It All. Τώρα όμως καταπληκτικό Beautiful Things από Benson Boone και το ακούμε τώρα στον Zoo 90,8.

I Don't Wanna Wait. Πάρα πολύ ωραίο και το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και τώρα τελευταία να σας πω ότι κάνω πολύ crack τα δάχτυλά μου και αυτό το που είναι σαν σπαστικό, ρε παιδί μου. Είχα την απορία ωστόσο από όπου προέρχεται και διάβασα κάτι έρευνες και λέει όταν κάνουμε αυτό το crack στα δάχτυλα ή και στη μέση, μέσα στις αρθρώσεις αλλάζει απότομα η πίεση και δημιουργείται ένα μικρό κενό στο υγρό της άρθρωσης, γι' αυτό και βγαίνει αυτός ο ήχος, και ταυτόχρονα η άρθρωση τεντώνεται, χαλαρώνουν λίγο οι γύρω ιστοί, οπότε ο εγκέφαλος παίρνει ένα πολύ προσωρινό αίσθημα ανακούφισης και χαλάρωσης. Αυτό είναι όλο, δηλαδή είναι εντελώς στιγμιαία αυτή η αίσθηση που νιώθουμε. Και απλά εμένα παλιά θυμάμαι μου λέγανε ότι θα τρέμουν τα δάχτυλά μου αν συνεχίσω να το κάνω. Δεν ξέρω αν το λέγανε και σε εσάς. Ελπίζω να μην είμαι μόνο εγώ με αυτό το πρόβλημα.

0: μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες. Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo!

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Είμαστε εδώ, η ώρα είναι 11, βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου και είμαι πανέτοιμη για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη Σακύρα και Μπρουνα Μπόι, Die Die, παίζει στον Ζου.

χαμός έχει γίνει και με αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Bad Times, και το ακούω παντού. Το έχω ακούσει και σε διαφήμιση στην τηλεόραση, για να καταλάβετε. Τόσο viral έχει γίνει. Μόλις έπαιξε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα. Και αν θέλετε να κερδίσετε 100 ευρώ μετρητά και να μας πείτε ταυτόχρονα και να αποφασίσετε ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, μπείτε στην έρευνα που κάνουμε στον Ζου 90,8 και πείτε μας τη γνώμη σας, ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια τραγούδια τα έχετε βαρεθεί. Και μπείτε και εσείς στην κλήρωση για να κερδίσετε 100 ευρώ μετρητά. Περισσότερα θα βρείτε στο zooradio.gr. Και πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένη μου Dua Lipa, Training Season. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Queen και Alex Warren εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πάρα πολύ ωραία. Έχει πάει τώρα 11 και 28. Και έβλεπα ένα άρθρο για το Feng Shui. Δεν είμαι αυτού του στυλ, αλλά το πέτυχα. Και λέει, όταν βλέπετε μια γυναίκα στο σπίτι και κάθεται, δεν κάνει τίποτα ενώ από δουλειές κτλ. Δεν είναι απλώς ξεκούραση, λέει, ή χαλάρωση. Αντιθέτως, βοηθάει το σπίτι εκείνη την ώρα να γεμίσει με καλή ενέργεια και η πάυση αυτή λειτουργεί σαν φόρτιση στο χώρο. Βέβαια, δεν ξέρω ποια εργαζόμενη μητέρα, ας πούμε, έχει την πολυτέλεια του χρόνου να κάτσει να χαλαρώσει χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως για να φέρει και καλή ενέργεια. Αλλά εντάξει, βλέπετε, δοκιμάστε. Μπορείτε, αν θέλετε, κάποια στιγμή να το δοκιμάστε, να δείτε αν όντως βοηθάει. Συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραίο good feeling εδώ στον Zoo 90,8.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
7: We play the hits. Είμαστε εδώ για μερικά λεπτά ακόμη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας έτσι μέχρι τις 12 παρά. Μελόντια και gone, gone, gone σε πολύ λίγο. Τώρα ακούμε Ζέινα και είναι τον Ζαναντό. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι του Ed Sheeran, Shape of You, και το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Πολύ ωραία η Δευτέρα αυτή σήμερα και πολύ ωραία τα είπαμε. Κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Θα σας αφήσω να πάτε να ξεκουραστείτε. Και φυσικά αύριο, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει εδώ η μέρα στον Zoo. Στις 7 ακριβώς θα έρχεται ο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Και μην ξεχνάτε και την Beat the Bomb 10 παρά 20, που μπορεί να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Και φυσικά εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Εδώ θα είμαι με τα Zoo Nights και θα σας περιμένω. Σας αφήνω τώρα. Καλό βράδυ σε όλους και Miley Cyrus για καληνύχτα. Φιλιά πολλά, γεια σας! Let's go.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Φλοπ, φλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
6: είσαι. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσένα την ωραία να γελάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έβδε μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb.
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
11: Μετρητό.
7: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Beat the bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, μαλάκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη.
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση. Τι ήταν.
2: Χωρίζουρλι είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Αγαπώς, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστι μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμπάκι είναι τόσπρο να στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια,
2: έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή, είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να
2: τους καθαρίσουμε. Τι να κάνω, φίλε.
3: Είναι φοβερό. Πες, λοιπόν, το τώρα, φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, με... σοκολατίνα, σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Σε συγχαίρω. Σε φίλες καλά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.